0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
3: Το ρολόι δείχνει 4:30. Και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Today 104,5. Το ραδιό.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο.

0: Τι τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Παπαδόπουλου. Η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω. Πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας παιδιά. Τέτοιο πράγμα 6 και 19 δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έπρεπε δηλαδή να κλείσει το ραδιόφωνο για να έρθουμε στην ώρα μας.
1: 6 και 19 έχουμε ξανάρθει, μωρέ.
0: Έχουμε ξανάρθει.
1: Ναι, ναι. 6 και 9, άμα γίνει εκεί θα είναι πρωτοποριακό.
0: Περίμενε, 6 και 16 επίσης έχουμε έρθει τώρα που το λες.
1: Ναι, 6 και 16. 6 και 16 τα καλύτερά μας είμαστε.
0: Πολύ δυνατοί είμαστε. Ναι. Έλα, εντάξει, εντάξει. Πάντα υπερβολικός ο Ουγγαρέζος. Λες και μιλάει κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, μη μασάτε, είναι 17 Ιουνίου και πλάκα-πλάκα θα μας τα πει και η Όλγα Παπαυγούλη σε λίγο. Άκουγα τώρα στο δελτίο ειδήσεων που ακούω ερχόμενος, στον Sky, συγγνώμη, αλλά τι να κάνεις. Κανένας δεν είναι τέλειος, Κατερίνα μου. Ότι 31 με 32 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Το οποίο είναι πάρα πολύ ok για καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θυμάμαι δηλαδή εγώ κάτι καύσωνες από Μάιο που με είχαν ζωρίσει.
1: Ναι, ναι, καλά είναι.
0: Επίσης, θέλετε να. Α, συγγνώμη.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω.
0: Επίσης, θέλετε να παραδεχτούμε ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτή την αντιπαλότητα ανάμεσα σε καλοκαιράκιδες και χειμωνάκιδες, αλλά το καλοκαίρι η πλειοψηφία δεν το αντέχει.
1: Συμφωνώ εγώ. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχεις μια ψευδαίσθηση ότι α, τι ωραία καλοκαίρι, παραλία, κοκτέιλάκια, ταράτσες, αλλά ποιον αφορούν όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Και ποιος πηγαίνει στην παραλία. Και ποιος πηγαίνει στην παραλία πραγματικά, ναι, δηλαδή ναι. Ποιος σηκώνεται. Ας πούμε, εγώ σας λέω την Κυριακή, που υποτίθεται ότι είναι η κατεξοχήν μέρα που μπορείς να πας σε μια παραλία. Έχεις κοιμηθεί, έχεις ξεκουραστεί το Σάββατο, έχεις κάνει και τις τελευταίες σου δουλειές και λες άντε να πάμε, έχει και ζέστη να πάμε σε μια παραλία. Ποιος δεν το σκέφτεται δύο φορές.
1: Εννοείται, εγώ αρχικά μόνο αν πάω πρωί, δηλαδή να σηκωθώ 8 η ώρα να φύγω από κέντρο.
0: Να φύγεις από κέντρο 8 η ώρα. Να βρεις πάρκινγκ.
1: Θα ναι, βρω άμα πάω.
0: Θα βρεις, ωραία, και μετά έχεις την ταλέπατο της επιστροφής.
1: Μετά θα γυρίσω κατά μεσήμερο για να μην πετύχω κίνηση. Εγώ μόνο έτσι την παλεύω να πάω.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Να βάλεις λοιπόν τον εαυτό σου και εσύ σε ένα άτομο. Μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αν είναι μια οικογένεια και πρέπει όλοι να σηκωθούν στις 7 ή στις 8, κυριακάτικα. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, αμάρε Δημήτρη, όλα μαύρα τα βλέπεις. Εγώ τα βλέπω πάντα κοινικά και ρεαλιστικά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα λέει ότι εκτός αν έχεις την πολυτέλεια να είσαι σε ένα σκάφο, σε μια θαλαμικό, σε ένα πριβέ μέρος ή σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, που έχεις είχες την ευλογία από την οικογένειά σου, να έχεις ένα μέρος, σε ένα σπίτι, το οποίο να είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Τύπου απέναντι, ας πούμε, στη Σαρονίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε μια φίλη μου και ήταν οικογενειακό, ας πούμε, και κάτι. Ξέρεις, είχε ένα υπόγειο, μια υπόγεια διάβαση που περνά κάτω από τη λεωφόρο και βγαίνει κατευθείαν στην παραλία.

0: Λίτσα.
1: Τέλεια.
0: Το οποίο αυτό είναι τέλεια. Αν έχει αυτή την τύχη, αυτή την ευλογία.
1: Καλώ το.
0: Καλώ το Γιακουμί. Καλώ το Γιακουμί, καρανάμπαση.
1: Αχ, αλήθεια είναι σαν τέτοιο.
2: Έχω ντυθεί τα μαύρα μάτια σου.
0: Τα μαύρα. Μα. Αξιεστή. Αυτό θέλω τραγούδι μέρα. Από το Γιάννη τον Κότσιρα το live.
2: Α, το πετυχαίνω.
0: Που ξεκινάει έτσι.

0: Τα μάτια σου. Θα τα ακούσετε μετά πολύ πιο καλή.
1: Τελάτο,
0: πολύ πιο καλά από μένα. Ναι. Σήμερα είναι και τα Mad Video Music Awards.
2: Βεβαίως.
0: Γεγονός ότι είναι by the E. Εδώ που τα λέμε τώρα, η ΔΕΗ είναι πίσω από τα μεγάλα
1: όλα γεγονότα. By the E είναι.
0: Όλα by the E είναι.
2: Ευχαριστούμε, ΔΕΗ, έσωσε τα Mad VMA.
1: Γεια μόνο σου, οι άλλες εταιρείες ενέργειας δεν είναι by the E.
0: Τώρα προσπαθούν όλοι να βγάλουν, έβλεπα και εμείς δηλαδή, να βγάλουν τώρα από τη Μίγα Ξύγκη ότι υπάρχει κάποια παρεξήγα. Ας πούμε αυτό.
2: Ποιος, ποιος, με ποιον.
0: Περιμένουν όλοι να δουν την Τάρα. Την Τάρα. Ντάρα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, την μπαγκαράγκα μας.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα, ότι εγώ προσπαθώ να το καταλάβω εχθές, το λέω και για μας.
2: Για πες.
0: Ρε παιδί μου, ότι άφησε, σου λέει υπονοούμενα
2: η μπαγκά.
0: Κλαβδία.
2: Ναι.
0: Μάλλον δεν μίλησε, απέφυγε να μιλήσει για τον Ακύλα.
2: Ναι.
0: Το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή, το λέω και για εμάς.
2: Τότε γιατί... παλιά ή ξανά.
0: Παιδί μου, τώρα, προχθές.
2: Ναι.
0: Ήταν και στη σκαλέτα μας. Γιατί ναι. Τι λένε, τη ρωτάνε. Της λένε ήταν, είναι, θα, είναι, θα είστε επί σκηνής και με τον Ακύλα.
2: Βεβαίως.
0: Και με τον Ακύλα. Και λέει αυτή ναι, και με τον Ακύλα. Κάτσε τσίπανε και με τον Ακύλα. Και με άλλον έναν της Eurovision. Και με την Τάρα.
2: Ναι.
0: Και λέει ναι, θα είναι πολύ από την Eurovision. Θα είναι και η Ελένα Παπαρίζου. Θα μαζευτούμε πολύ. Θα είναι πολύ Eurovision fan.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τα Mad Video. Και τώρα αυτό πώς έγινε. Απέφυγε να μιλήσει για τον Ακύλα. Δεν ξέρω.
1: Τι ήθελα να πούν μόνο για τον Ακύλα. Αφού όντως το πήγε σε μια ευρύτερη θεματική.
0: Επειδή το ξαναείδα, έτσι ήταν. Εσύ, Βασίλη, πιστεύεις ότι.
1: Είναι υπεκφυγή.
0: Ότι έχει θέμα η Κλαβδία με τον Ακύλα.
1: Για ποιο λόγο να έχει θέμα.
0: Σταράτα και τσεκουράτα σε ρωτάω.
2: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι έχει θέμα. Τελεία. Έχω ερώτηση όμως.
0: Για την Κλαβδία δεν μπορεί να σου απαντήσει, το ακυμάται.
2: Ναι, όχι.
0: Άμα δεν
2: έτσι,
0: για μένα.
2: Έτσι γενικά τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε.
0: Ναι.
2: Εφόσον δεν υπάρχει το θέμα που λέω εγώ, γιατί ρε παιδί μου κάθε φορά που μιλάει και τη ρωτάνε σχετικά, κάπως κάτι υπάρχει στην απάντηση που αφήνει ένα μικρό περιθώριο να σχολιάσει ο Χι Ουγγαρέζος.
0: Ρε παιδί μου, τι περιθώριο είναι αυτό όταν σου λένε κάτι και σου λένε για την Eurovision και απαντάς για την Eurovision. Πρέπει να απαντήσεις ειδικά για τον Ακύλα. Μα αυτό θα ήταν και πιο χου, θεωρώ εγώ.
2: Α, δε, ναι, ρώτησαν, θα μου πεις ότι θα είστε κι άλλοι και τι... θα είμαστε πολλοί
1: ναι,
2: από Eurovision.
1: Επίσης, έστω ότι απαντάω εγώ σε αυτή την ερώτηση, θα είστε και με τον Βασίλη εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα είναι και ο Δημήτρης και ο Θανάσης, δηλαδή τι άλλο να πω.
2: Όχι,
1: πέρα
2: με έχει αποφύγει, δες, με απέφυγε.
1: Γιατί?
0: Έτσι όπως το είπες φάνηκε υπεκφυγή.
1: Ωραία,
0: αν πεις εσύ θα είναι ο Βασίλης και ο Δημήτρης και πει ο Βασίλης ναι, θα είναι και η Κατερίνα και θα είναι και άλλοι μάπες.
1: Ωραία, για περιμένετε.
2: Για να δούμε.
1: Ωραία, με ρωτάνε πάλι. Ναι. Θα είστε και με τον Βασίλη εκεί. Ναι, ναι, φυσικά θα είμαστε και με τον Βασίλη. Θα είναι και τα άλλα τα παιδιά. Ναι. Ο Δημήτρης, ο Θανάσης.
0: Αυτό δεν είναι. Πώς φάνηκε τώρα.
2: Ναι, δεν είναι λίγο σαν να λέει σιγά τώρα που θα είναι και ο Δημήτρης από την Eurovision. 10 θα είμαστε από την Eurovision. Αφήστε και με τον Δημήτρη.
0: Μήπως ψηρίζουμε λίγο τη Μαϊμού.
1: Ναι, προς Θεού.
0: Τι ωραίες εποχές που πέφτανε εκείνα τα μπουκέτα στα Mad Video Music Awards και είχαμε κάτι να συζητήσουμε.
2: Φίλε, τι μας θύμισες τώρα.
0: Ήταν και αυτό, ρε φίλε.
2: Πέρα από την πλάκα, το 2021 πότε ήταν, 21.
0: Ήταν πριν από. Η τρεις σεζόν.
1: Ναι. Ήσουν εκεί.
2: 1-22 εκεί. Ναι, κάπου
0: ήμουνα
2: εκεί.
0: Και είδα τους στρατούς. Γιατί τώρα πέρα από τώρα που τελείωσε να τα πούμε.
2: Εκείνη τη δεύτερη φορά. Γιατί είχε υπάρξει μια πρώτη περασμένη χρονιά ένα ψηλό ανακάτεμα την ώρα που τραγουδούσε και τη Γαρμπή, αν θυμάστε. Ρεσί. Την πρώτη εκείνη φορά.
0: Τι θυμήθηκες.
2: Και τη δεύτερη που πιάχαμε σύραξη στρατών.
0: Διεκόπη η βραδιά.
2: Έτρεχε η Παπαρίζου να κρυφτεί. Η Τάμπτα πάνω τραγούδαγε, ξαναβγήκε η γυναίκα να κάνει το act γιατί διακόπη, έγινε χαμός.
0: Η Παπαρίζου έφαγε μια δέσποτη.
2: Νομίζω ότι ήταν στο κέντρο του τσακωμού τέλος πάντων βρέθηκε.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου αστείο. Καταρχάς για όλους εμάς, για όλους, τελεία. Που πρέπει να αποφεύγουμε τη βία σαν το διάολο το λιβάνι
2: και μέσα
0: το
2: 2026.
0: Δηλαδή, όχι, γενικά. Δηλαδή δεν υπάρχει το η βία. Δεν υπάρχει η σηκωνοχέρι πουθενά υπό κάμια συνθήκη. Αλλά τέλος πάντων, να μην θεωρητικολογώ. Πέραν αυτού όμως, εμείς που ήμασταν εκεί και βιώναμε και την ενέργεια του ότι πέφτει ξύλο παραδίπλα, ήταν ανατριαστικό. Θα μου πεις, ξέρω εγώ, είμαι φλώρος. Νομίζω όχι.
2: Όχι, ρε.
0: Ήταν στρατή. Δηλαδή,
2: γιατί είναι κόσμος έξω. Θυμάμαι και τα πλάνα από τις κάμερες στα συνεργεία που ήταν έξω. Για δηλώσεις οι άνθρωποι, για να βγει ο ένας και ο άλλος. Και έβγαιναν τρέχοντας από μέσα. Ήταν μικρά παιδιά, αυτά, οικογένειες.
1: Ναι, ναι.
2: Έγινε μέσα στον κόσμο. Και από ό,τι καταλάβαμε μετά, ήταν και λίγο οργανωμένο. Δηλαδή, εμείς Δημήτρη θα πάμε με όλα μας φέτος, η Κατερίνα και εμείς θα πάμε γιατί θα είναι άλλοι.
1: Τι όνειρο ζει ο καθένας στο κεφάλι του, ρε παιδί μου. Τώρα κάτσε να πάμε στα ΜΑΤ με το κρου.
2: Πάμε να τις παίξουμε στα ΜΑΤ.
0: Είναι ακόμη χειρότερο τώρα, έτσι όπως το λες, διότι αυτό δείχνει πως ήταν και λίγο αφήγημα όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε τώρα κανένα θέμα. Τώρα και αυτοί έχουν κάνει τις οικογένειές, έχουν κάνει παιδιά, άλλος παντρεύεται, χωρίζει.
2: Κρεμάσανε οι
1: τράπεζες. Είμαστε μωρέ γκάγκ στα Paradise τώρα.
0: Αυτό θέλω να πω ότι στην ουσία ήταν και ξύλο για το ξύλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μου πεις τι θέλεις να σκοτωθούνε. Ναι. Όχι, αλλά μπροστά στα παιδιά, γιατί εκεί ήταν όντως 11.000 πιτσιρίκια με τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ήταν περιβάλλον. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα και προς τιμήν του Ανδρέα του Κουρί, του ιδιοκτήτη του ΜΑΤ και όλη τη ομάδα. Το είπαν και το κράτησαν, γιατί είμαι σε θέση να ξέρω ότι και ο Light και ο Sneak
2: μιλήσανε.
0: Μάλλον όχι, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, και τα κρού τους γενικά, οι συνεργάτες τους, για να μην, γιατί δεν ήμουν εκεί μπροστά στις συνομιλίες, προσπάθησαν να επανέλθουν στη φάση και, τους και η απαγόρευση διατηρείται. Παραμένει, τέλος πάντων.
2: Η Κλαβδία είπε κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, η Κλαβδία απέφυγε να μιλήσει και γι' αυτό.
2: Α, κάτι σημαίνει με Κλαβδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει θέμα με Κλαβδία.
0: Είναι, ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Μάπες εδώ. Είμαστε 17 Ιουνίου, 698, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος και εκείνη είναι η Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σας έχω φέρει φαγιά να φάτε.
2: Δεν τα κοιτάω τόση ώρα και περιμένω να πει τι σημαίνει.
0: Έχω φέρει κανονικά φαγιά. Ωραία. Έχω φέρει σάντουιτς με κοτόπουλα, φοκάτσες με κοτόπουλα, BLT έχω φέρει, bacon lettuce tomato που ήταν το αγαπημένο και το σταμάτη.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει από τα μειευσική οικονομία. Αυτό. Με το Βασίλη.
0: Το σκέφτηκα αυτό με την έννοια ότι θα θέλετε να τα πάρετε και σπίτι. Α πούμε, ο Βασίλης έχει άλλο προγραμματάκι. Πάει σπίτι, βάζει με την ισχύ του, τρώει κάτι, πέφτει να κοιμηθεί.
1: Να το κόψουμε στη μέση, να βάλουμε μισό κατάψυξη να έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ πάντως. Μπορείτε να πάρετε και Βασιλική και εσύ σου. Εγώ αυτή τη φορά σου φέρα και εσένα. Λέω για την άλλη φορά έφερα λιγότερα και ντράπηκα.
2: Μη με πείτε τώρα γενικά. Εγώ με τα λεφτά δεν έχω θέμα, αρκεί να υπάρχουν να τα ξοδεύουμε. Δεν είμαι καθόλου σε αποταμίευση. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Να τα έχουμε να τα δίνουμε. Τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, έτσι που με ακούτε, ας πούμε, και λίγο με τα γυμναστηριακά και λίγο με τα διατροφικά, και που προσπάθησα να πάρω κανένα κιλό και αυτά, κάπου κατάλαβα ότι πρέπει να βάλω ένα κανονικό επιπλέον γεύμα. Δηλαδή, πρωινό εδώ που τρώω, ας πούμε, συνήθως, μεσημεριανό, βραδινό, έπρεπε κάπου να χώσω ένα κανονικότατο γεύμα έξτρα. Παιδιά, οικονομικά, το αντελήφθην.
0: Αντελήφθης.
2: Το αντελήφθην, γιατί μία ήταν delivery, οπότε το δεκάρικο.
0: Να είσαι σε ένα πρωινό ή σε μία δουλειά που μπορείς να φας. Ας πούμε τώρα εμείς που πούμε το σκαρμούτσο.
2: Τι έχετε σήμερα?
0: Ένα πιατάκι θα το καβατζώσουμε.
2: Τι έχετε,
0: το
2: τι έχετε?
0: Σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε.
2: Γεια σε παρακαλώ, δες.
0: Περίμενε, ξέρω τι έχουμε, γιατί έχω πάρει σκαλέτα.
2: Άμα δεν μ' αρέσει, προλαβαίνουμε πόθα να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Τώρα θα σου πω.
1: Να φέρεις το ταπεράκι σου κι εσύ, όπως κάνουν πολλοί από ό,τι έχω δει.
2: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Και να γεμίζεις.
2: Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό η Κατερίνα Μπούκα, ότι στον αέρα του χαμογέλα γέμιζαν τα ταπεράκια να πάρουν το φαΐ της Αργυρός στο σπίτι. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ η Κατερίνα μας.
1: Μου άρεσε πολύ.
2: Το είχα ξαναδεί.
1: Το είχα ξαναδεί στη Λέσχη, στη φοιτητική, που πηγαίναμε κι εμείς με τάπερ και τα γεμίζαμε απροκάλυπτα, ρε παιδάκι μου. Στην τηλεόραση δεν το είχα ξαναδεί. Είμαι σίγουρη ότι γίνεται, ρε παιδάκι. Αλίμονο.
0: Εκεί στη Λέσχη δηλαδή πληρώνεις ένα κόστος και γεμίζει συνέχεια.
1: Εμείς τότε δεν πληρώναμε.
2: Είμαστε... Αντί για να φας εκεί, πολλοί, επειδή μένουν στην εστία, επειδή είναι κοντά το σπίτι τους, επειδή θα κλείσει η Λέσχη αργότερα, το παίρνουν τάπερ. Στη δική μας Λέσχη, εδώ του Παντείου Πανεπιστημίου, η αλήθεια είναι, αν πήγαινε τάπερ, φίλε, τα δίναν όλα. Δηλαδή, όσο τάπερ πήγαινε, αυτό θα σου γέμιζε.
0: Άντε ρε.
2: Ναι, αν πήγαινε διπλό τάπερ, θα βάζε δύο κομμάτια μέσα παστίτσιο.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
6: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.
0: Κάτι λεχρίτες εκεί έξω παίζανε κάτι τάβλια.
2: Δεν ήταν λεχρίτες, παιδί μου, ιδεολογία είχαν.
0: Α, ιδεολογία.
2: Χάζε.
0: Τέλος πάντων, καλά με συγχωρείς. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ο Δημήτρης Καρμούτσος ετοιμάζει ντοματοκεφτέδες με φέτα και σάλτσα γιαουρτιού.
2: Α, θα περάσουμε από ποτσόρνο λαλαλα.
0: Τι ώρα
2: τη γανίζω την πρώτη.
0: Γύρω στους, η πρώτη έρχεται ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, αδερφέ μου. Και του ετοιμάζει του πρώτου από τι 11.30 είναι η πρώτη έτοιμη.
1: Τέλεια. Ό,τι πρέπει για μεσημεριανό εμείς.
0: Ναι, ναι, ό,τι πρέπει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βάλτε μα. μάπες παρακαλώ. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Το μακρύ σας, το κοντό σας, το άγχος σας, τον ενθουσιασμό σας, το ρουφιανιλίκι σας, τη γρίνα σας, το άγχος σας, τον πόνο σας. Εδώ είναι όλα ευπρόσδεκτη, την καψούρα σας. Είναι όλα και όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Κανένας δεν σας κρίνει. Ίσα-ίσα θα καταλάβετε ότι κι άλλοι νιώθουν τα ίδια με εσάς, οπότε δεν είστε μοναδικοί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να εγκλωβίζεστε στη σκέψη σας.
2: Μην είστε εγκλωβισμένοι, ναι. Ελάτε στο 698.
0: Ναι, χαμογελάμε για να κάνουμε τους όλους να σηκώσουν. Συγγνώμη, Βασίλη, σε πατάω συνειδητά.
2: Πάτα μας, ρε. 698-104-104-6 λοιπόν στο Viber και καλημέρα στο Άμστερνταμ και στη φίλη τη Λίλα, η οποία έχει ερώτηση κρίσεως, με έχει δει στον ύπνο της. Έχω ξεκινήσει, λέει, podcast. Κάτι ξέρεις. Με πρώτο καλεσμένο τον πρωθυπουργό. Μας πήρανε χαμπάρια. Το γνωστό, λέει, τον τωρινό της πατρίδος. Δεν το βρίσκω στον Ονειροκρήτη. Λογικό, βλάχος συνέντευξη podcast πρωθυπουργό, τι σημαίνει. Είναι λαχτάρα, λέει, είναι ιονός καλών ειδήσεων ή απλά να κόψω το βραδινό μετά τις 9.
0: Παιδιά, μην λέτε στους άλλους, αν με ρωτάτε, θα σας πω εσύ, Βασίλη. Μην ρωτάτε,
2: καταρχάς το βραδινό
0: σε είδα στον ύπνο μου. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Τώρα εδώ δεν είναι αγχωτικό αυτό.
0: Τώρα αυτό δεν είναι.
2: Έχω δει ο πρωθυπουργό που θα του κάνω το pod.
0: Με πήρε ένα φίλο μου από τη Νέα Υόρκη, μάλιστα το είδα ξυπνώντα. Σε είδα πάρα πολύ χάλια. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θανάση. Σε είδα στον ύπνο πάρα πολύ χάλια. Πρόσεχε, σε παρακαλώ σήμερα.
2: Με καλοσύνη! Με καλοσύνη
0: με
2: όμως!
0: Με τη διαφορά ώρα στη Νέα Υόρκη. Πότε να, για πότε να πρέπει να προσέχω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε. Καλημέρα.
2: Όχι, εσύ πρόσεχε.
0: Γενικά, γενικά αυτό σε είδα στον ύπνο μου και πρόσεχε. Τι μου λες, τι να κάνω δηλαδή, να μην βγω από το σπίτι μου.
2: Η μάνα μου μου λέγε παλιότερα κάτι τέτοια ψέματα. Όταν έκανα τρεις μέρες να την πάρω, ας πούμε. Έλεγα, μου σε είδα στον ύπνο μου. Ψέματα.
0: Το
2: ψέματα,
0: στον ύπνο,
2: ψέματα.
1: Αυτό είναι η κλασική δικαιολογία, ρε παιδί μου.
0: Ο Θανάσης όταν ξυπνήσει, έλα, αγόρι μου, τι γίνεται.
2: Μα βλέπει τον ύπνο του τώρα.
1: Καλά, μα είδε σίγουρα στον ύπνο το Θανάση.
4: Μπα όχι, έβλεπα τον Μέση.
2: Α, έβλεπε το Μέση.
0: Τι ώρα, δεν κοιμήθηκε καθόλου.
4: Δεν έχω κοιμηθεί ιδιαίτερα.
2: Όχι και πολύ.
1: Καλά σε βλέπουμε.
4: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι το καλά του.
1: Ωραίο μαλλί.
4: Καλά είναι. Κάθισε, έβλεπα μπαλίτσα λίγο σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, μωρέ, λες και έχεις τίποτα εκπομπή το πρωί. αφού δεν είχες.
4: Γιατί, πού έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Εκπομπή έχουμε κανονικά, Θανάση, να σου πω και τα νέα. Λοιπόν, Σάμερ, κάτσε πίσω, μη με εκνευρίσεις και σήμερα. Να μπεις όταν θα είσαι έτοιμος, εντάξει. Όταν θα έχεις ξυπνήσει. Ξύπνα, πάρτε και στο καφέ σου, κάνε το λουτρό σου.
1: Αυτό είναι το ξύπνιο σου.
4: Για να κάνεις μια εκπομπή ήρεμα μια φορά.
0: Α, μπράβο, κάτσε πίσω, κοιμήσου τώρα και όταν ξυπνήσεις πάλι, έλα να πες μας.
1: Ρούφα λίγο καφούλι.
0: Έτσι,
1: μπράβο.
4: Να μιλήσουμε για το Γιωτόπουλο.
2: Υπόθηκε καφούλι.
0: Όχι.
2: Φίλε, καφούλι, είπε.
1: Καφούλι.
2: Έχω να τα ακούσω αυτό από τη συνυφάδα της γιαγιάς μου που σκαγε μύτη απόγευμα και έλεγε θα πιούμε καφούλι.
0: Για ακούστε, υπάρχει μπαζάρ παιδιά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου να γουστάρετε στο Stock Center της Velmar. Οπότε όσοι κάνετε τα κουμάντα σας, όσοι θέλετε να έχετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για το παιδί, το φοιτητή, για εσάς, για δεύτερο, για τη γυναίκα, επαγγελματικό. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσετε για αύριο. Κάντε το τώρα. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει, προσέξτε, μέχρι 22 Ιουνίου. Δεν είναι για πάντα.
2: Περίμενε, πότε είναι το 22, είναι Δευτέρα, παιδιά.
0: Μέχρι Δευτέρα.
2: Δευτέρα, οργανωθείτε.
0: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τσεκάρετε.
2: Τι ωραία που είπες, τέλος πάντων, αν ψάχνετε αυτοκίνητο για το φοιτητή, για το σύντροφο, για τη σύντροφο κλπ. Πόσο έχουμε φύγει, ρε παιδί μου, από αυτή την κουλτούρα λίγο των 90s που προφανώς είχαμε και τα χρήματα και το κάναμε. Αλλά ήταν ωραίο. Έλεγες, έχω τον κομμενάκι μου, θα του πάρω ένα μικρό αμαξάκι πόλης. Έχω το πέρασε ο γιος φοιτητής, η κόρη, αυτά, θα πάρουμε ένα μικρό αμαξάκι πόλης. Έλα, Κατερίνα, έφτασε στα 18-19. Θα σου πάρουμε ένα μικρό αμαξάκι.
0: Μικρό αμαξάκι πόλης, τώρα κάτσε εδώ. Τέλος πάντων, τώρα κοιτάξτε, είχατε δίκιο. Χθες δεν έχει το. Συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη.
2: Υπάρχει συμφωνία.
0: Το χειρότερο δεν είναι. Μιλάω για τη λήξη του πολέμου. Τον τερματισμό του πολέμου, τουλάχιστον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
2: Ποιος συμφώνησε τότε.
0: Λέει, ο Τραμπ λέει ότι συμφώνησε. Δεν μας δείχνει τη συμφωνία. Και δεν τη ζήτησε ο Θανάσης, εγώ, ο Βασίλης και η Κατερίνα και η Βασιλική. Τη ζήτησε το Κογκρέσο. Σου λέει, πήγες και συμφώνησες κάτι. Τι είναι, φίλε.
2: Θα σας πούμε κάποια στιγμή.
0: Ελέγχεσαι κι εσύ. Υποτίθεται ότι είσαι ο πρόεδρος και ελέγχεσαι. Υποτίθεται ότι ελέγχεσαι.
2: Ναι, θα σας πούμε.
0: Θα σας πω, λέει αυτός. Αλλά δεν μπορεί και να μην πάω εγώ. Την Παρασκευή, υποτίθεται, θα δημοσιευθεί.
2: Θα στείλει τη Μελάνια.
0: Βγήκαν οι Ιρανοί και λένε τίποτα, λέει, δεν έχει συμφωνηθεί. Αυτός είπε ότι το μόνο σίγουρο που με νοιάζει εμένα είναι ότι δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν.
2: Και οι Ιρανοί λένε δεν υφίσταται χαρτάκι.
0: Ακόμη και αυτό λένε οι Ιρανοί, δεν ισχύει.
2: Α, ωραία.
0: Είπαμε ότι θα διαπραγματευτούμε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα τα συζητήσουμε. Με λίγα λόγια, αυτό που εξασφαλίζει η συμφωνία είναι λήξη των εχθροπραξιών σίγουρα.
2: Ωραία.
0: Αλλά 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα.
4: Πάντως το πυρηνικό πρόγραμμα είχε αρχίσει να κλείνει, δηλαδή το αφήναν οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο. Δεν θέλανε να
2: δεν ήταν στο πικ του εννοείς.
4: Όχι, δεν ήταν ναι. στο πικ. Ήταν κοντά σε συμφωνία ναι, να τα σταματήσουν.
0: Με ποιον?
4: Ε? Τι με ποιον?
0: Με τους Αμερικανούς.
4: Με τους Αμερικανούς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά ξαφνικά.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίστηκε άμα θα έχουν Ιρανοί. Τέλος πάντων, οκ, θα μπορούσε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Θα τελειώσει ο πόλεμος, μετά θα διαπραγματευτούν για 6 μέρες και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ, λέγανε οι Ιρανοί που τους άκουγα.
2: Περιμένουμε και το ρούχο εμείς.
0: Α, ναι, έχουμε και το ρούχο. Λέγανε λοιπόν αυτοί ότι. Λέγανε λοιπόν. Άμα θα έρθει ρε και θα τον ντυθώ εδώ πέρα με φράκο θα
2: έρθω.
0: Με τη Βελάδα. Λέγανε λοιπόν αυτοί ότι. Και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς, γιατί μιλάω για τους δασμούς, γιατί δασμούς, διόδια, θα πληρώνουν διόδια τα καράβια.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν λέει λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς με το Ομάν θα τα συμφωνήσουμε αυτά. Και αυτό επίσης προβλέπεται στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους πέφτει λόγος τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τα διόδια, το κόστος των διοδίων και το τι θα γίνει.
4: Λογικό
0: αυτό
4: δεν,
0: λέει που έχουμε. Αυτό λέει που εμείς έχουμε συμφωνήσει με τις ΗΠΑ είναι όντως η λήξη των εχθροπραξιών και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει με το πυρηνικό μας πρόγραμμα.
2: Μήπως ο άλλος τώρα, ο Τραμπ, λέω, εφόσον θεωρεί τον εαυτό του νικητή της κατάστασης αυτής, του πολέμου που ξεκίνησε, θεωρεί ότι θα πάρει και κάνα δύο πράγματα που αυτοί δεν τα παραδέχονται ακόμα.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
2: Πόσο θα το έχουν στα στενά του Ορμούς, γιατί στο Ρίο Αντίριο είναι γύρω στα 15 ευρώ.
0: Παραπάνω δεν είναι. 13 είναι.
2: Τι είναι, τσιμπάει, τσιμπάει. Πόσο θα είναι το Ορμούς, να δω πού θα πηγαίνω ο σπίτι μας.
4: Για τα βασικά πήγα να μου προχθές στο σούπερ μάρκετ 170 ευρώ.
0: Και μου γίνεται. Τι αν τα βασικά ήρθαν να σκεφτεί.
4: Καλά.
2: Καθαριστικά
0: χαρτιά.
4: Για καθαριστικά, ρε, γιατί το κρέας 22 ευρώ έδωσα.
0: Το?
4: Για το κρέας μοσχάρι 22 ευρώ έδωσα, πάτε καλά, λαχανικά.
2: Τι άλλο είχε στα 170?
4: Είχα μαρούλια, ντομάτες, φρούτα,
0: γιαούρτι, γάλα.
4: Γιαούρτι,
2: άρα είχες
4: γάλα.
2: Όλο το ψυγείο που λέμε.
4: Ναι, αυτά τα βασικά υλικά για να βγάλεις μια εβδομάδα.
2: Ναι, ναι,
4: 200 ευρώ, παιδιά. Καρπούζι, νομίζω πόσο. Το... Καλά, κάτι, είχε κάτι κεράσια το κιλό 7,90.
2: Τι παίζει με τα κεράσια, ρε πια. Έχουν γίνει φετίχτα κεράσια.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: τα κεράσια είναι κόσμημα.
4: Ναι, και γυρνάει και ο Χασάμης και μου λέει.
0: Πήγε να πάρει κεράσια από το Χασάμη και αυτό ήταν ακριβά.
4: Όταν πήρα το κρέας, άρχισα και συζήταγα και το λέω 22 ευρώ, λέω τώρα μοσχάρι.
2: Κόψε μου τίποτα.
4: Και μου κάνει μετά ο Μπαλντά, έτσι το κούνα για το Μπαλντά. Λέει τα στενά του Ερμού! Και λέω τι, μα το έχουν βρει όλοι.
0: Το μάθανε ο επαγγελματίας.
4: Το μάθανε.
0: Τα στενά του Ορμούς μας κάνανε και εμάς στενούς του Ορμούς.
4: Είναι πιο στενά τα στενά.
2: Στενέψαν τα στενά.
0: Κάτσε, δεν έχει δει τα δικά μου τα στενά. Για εγώ λέω χαλαρώσιο, γι' αυτό το λέω. Θα στα εξηγήσω. Προς τα εκεί πήγαινα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber, μάπες μου. Πάμε λίγο στους μάπες. Δεν έχουμε βάλει θέμα ημέρας, δεν πειράζει. Ναι, βγει και αυτό.
2: Τι συζητούσαμε χθες και το αφήσαμε κρεμέσει.
1: Τι περιμένουμε. Όχι, ναι, τα λύσαμε αυτά. Και τα χούγια που έχουμε τώρα έτσι μεγαλώνοντας.
2: Τα χούγια ανά ηλικίες. Ωραία. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα πούμε. Εδώ στο 698-104-104 και 6 στο Viber. Τις πρώτες καλημέρες εδώ να πω και να ρωτήσω, επειδή πέτυχα τις διάφορες αφίσες όταν ερχόμουν. Πήγε κανείς χθες μάγος Ανκάρα, είχε εδώ στο Γέρακα?
0: Όχι.
1: Αχ, όχι. Αχ, και δεν έχω πάει και ποτέ.
2: Παιδιά, με χτύπησε βαθιά νοστάλτζια. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία.
0: Γιατί έχεις πάει?
2: Όχι, αλλά τα έβλεπα σαν παιδάκι και πάντα ήθελα να πάω. Είναι, ρε παιδί μου, από αυτά που στην επαρχία δεν ερχότανε.
0: Ο μάγος Σανκάρα.
2: Δεν παίζανε, όχι, μάγοι δεν ερχότανε καθόλου. Άντε κανένα καραγκιόζη κουκλοθέατρο που εγώ πάθαινα κατάθλα. Και μεγαλώνοντας μετά δεν σε ενδιέφερε να πας.
0: Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ήμουν στο live εκείνη την ημέρα που έγινε το Don't Do It Fedon. Ναι, ήμουν guest. Ήμουν guest εκεί.
1: Τι λες, παιδί,
0: ναι, σου είχαν κάνει. Γιατί κάποιους γνωστούς, ας πούμε, που
2: πάντα,
0: είναι guest και να κάνουν κάποια, να βοηθάνε εκεί.
2: Τι είχες κάνει?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν έχω δει.
2: Σε είχαν υπνοτήσει?
0: Όχι, όχι. Δεν
2: τα θέλω. Θυμάστε.
0: Δεν τα θέλω αυτά.
4: Παιδιά, θυμάστε... Η γιαγιά μου είχε δεθεί.
2: Η γιαγιά σου είχε πάει.
4: Παιδιά, όχι, όχι, όχι με τον Ντουντόιτ Φέδον. Θα σα πάω πιο πίσω.
0: Είχε δεθεί,
4: τώρα.
0: Τι εννοεί?
4: Ρε θυμάστε, Ραρμά.
2: Συγγνώμη, πριν φύγουμε από το Φέδον, ναι. Θυμάστε τον Τεσού ότι δεν ήταν αυτό ο Φέδον?
0: Δεν ήταν ο Φέδον.
2: Δεν ήταν ο Φέδον.
0: Ναι. Ήταν. Είχε κάνει λάθος το όνομα.
2: Ναι.
0: Πώς το λέγανε αυτό. Ο Γκέλλερ, ο Γιούρι Γκέλλερ.
2: Ήταν ο νεόφυτος. Και τους είχε μπερδέψει.
0: Όπως ένας καθηγητής μου που τους έλεγε Αργύρι.
2: Α, για να σε μέσα.
4: Αχ, παιδιά.
2: Πάμε στη γιαγιά, ναι.
4: Θυμάστε παλιά έναν μάγο που είχε φέρει ρούλα κορομιλά στο Μέγκα.
2: Πολλούς.
4: Που έλεγε, λέει, κοιτάξτε με. Νομίζω ότι τα λε αυτό. Και λέει, κοιτάξτε με, λέει, μέσα από τη τηλεόραση.
2: Ναι.
4: Και τους έκανε κάτι με τα χέρια και τα είχε δέσει πίσω και για που τα χέρια.
2: Και έβριξε ρί γιαγιά πίσω.
0: Ρε, κάτι μου λέει.
4: Μπράβο, εγώ είχα πεθάνει στα γέλια, λέω, κοίτα τι.
0: Ένας λίγο Ινδός που είχε βάλει φούμο.
4: Απατεώνες, φάση κατακουστεϊσλός, μπορεί να ήταν έτσι. Έρευνε και λέω, κοίτα τι σου κάνει. Αυτή η υποβολή. Ότι ναι, έπεισε την ώρα τη γιαγιά, φίλε, στο κρεβάτι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα.
4: Ότι έδεσε τα χέρια της και να κλαίει, κακομοίρα.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ, ο Μαστοράκης μας είχε πει όταν είχε βγει το Star Channel.
2: Ναι.
0: Ότι. Το θυμάστε αυτό.
2: Όχι, για πες.
0: Καλά. Δευτέρα με Παρασκευή ότι εκπέμπει το Star Channel,
2: ναι,
0: και Σαββατοκύριακο το Super Star Channel. Α, προσέξτε. Στο Super Star Channel τι γινόταν.
4: Δεν το θυμάμαι καν εγώ.
0: Θα σου πω, τώρα κάτι που θα το θυμηθείς. Αν το θυμηθείς, θα το θυμηθείς τώρα που θα σου πω αυτό. Στο Super Star Channel υπήρχαν σημεία του προγράμματος. Στην αρχή δεν το λέγανε. Λέγανε ότι όλο το πρόγραμμα εκπέμπει 3D. Και πηγαίναμε εμείς στα περίπτερα να πάρουμε τα γυαλιά 3D για να δούμε Super Star Channel.
2: Το μπλε, το κόκκινο, το
0: μπλε, το κόκκινο, το γυαλί.
2: Το ναϊλάκι.
0: Τελικά προέκυψε ότι δεν ήταν όλο το πρόγραμμα, ήταν συγκεκριμένα σημεία του προγράμματος που σου έλεγε φόρα τώρα τα γυαλιά. Φοράγαμε λοιπόν τώρα τα γυαλιά, τίποτα δεν βλέπαμε. Ένα μπλε και ένα κόκκινο.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Σελοφάν ήταν.
2: Πέρναγε και η μάνα από δίπλα σου, λέει, θα τυφλωθείς μετά.
0: Και το λέω γιατί μέρος του πρόμου ήταν όλο που το πρόμο ήταν ο Νίκος Μαστοράκης και όλο το. Δεν ξέρω αν ήταν εκείνος, δεν ήταν δική του. Μην τον κακολογήσω τον
2: άνθρωπο.
0: Δεν τον αδικήσω, δεν ξέρω αν ήταν δική του ιδέα, αλλά ήταν μέρος της φάσης.
2: Μετά από αρκετά χρόνια, κοντά πριν το 2010, γιατί πήγαινα Λύκειο, είχε βγει και η πρώτη ελληνική ερωτική 3D. Ταινία.
0: Ναι, ρε.
2: Δεν θα πω με ποια κυρία, τέλος πάντων, με γνωστή κυρία που τότε έπαιζε στα μίντια.
4: Τι λέει, ρε.
1: Ήταν βεβαίως σαν να συμμετέχεις, δηλαδή, με τα 3D γυαλιά.
2: Όχι, ήταν η ίδια αποτυχία με αυτή που περιγράφει ο Δημήτρης. Έβαλε στο μπλε και το κόκκινο και καθόσανε.
0: Πήγαν αυτές οι soft πορνό ταινίες που ήταν τότε η Εμμανουέλα στο διάστημα.
4: Αυτά, ναι,
0: η Εμμανουέλα και εξωγήινη, ας πούμε.
2: Όχι, λέω τότε που βγαίνανε οι ελληνικές, αν θυμάστε, που είχαν κάνει κάποιες κυρίες.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη κυρία, τέλος πάντων, είχε κάνει.
0: Όχι η Όντα Τσούλφα με την.
2: Όχι. Και αν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, εκεί το κόνσεπτ ήταν. Έρχεται η οικονομική κρίση και μαμιέται ο υπουργός. Ναι, ρε, ήταν και μέσα στην επικαιρότητα.
0: Ναι, παιδιά, αυτά από τη ζωή είναι βγαλμένα.
2: Ναι.
0: Τώρα που το είπες αυτό, όλη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, έχει πιάσει στο φιλότιμο τώρα του Σαμαρά.
2: Μη βρε, Αντώνη, μη.
0: Βλέπεις ότι είναι όλο σαν non-paper. Δηλαδή, είναι όλοι και λένε θα αδικήσει τον εαυτό του. Θα
1: αδικήσει.
0: Να κάνει η κόμμα. Ναι. Την παρακαταθήκη του. Εμείς για καλό του το λέμε.
2: Ενώ ποιος ξέρει τι θέλουν να πούνε.
0: Ότι πάνε όλοι συμβουλευτικά και του λένε μην το κάνεις αυτό στην υστεροφημία σου.
1: Χειρότερο γίνεται.
0: Τώρα Μπακογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, ακόμη και ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει υπάρξει. Όλοι αυτοί οι υπουργοί του, βέβαια, αλλά ο Νικήτας Κακλαμάνης ειδικά ήταν και βουλευτής της Πολιτικής Άνοιξης.
2: Μήπως.
0: Από τους βουλευτές δηλαδή που είχαν φύγει τότε, είχαν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ο Κακλαμάνης. Και λέει, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, αλλά σε αυτό θα με βρεις απέναντι.
2: Don't do it, Φέδων.
0: Ναι.
2: Και λέω εγώ τώρα, πέρα από το προφανές, ας πούμε ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν, θεωρούν ότι θα χάσουν ένα ποσοστό ενδεχομένως και βουλευτές που λέγαμε τις προάλλες. Μήπως είναι και λίγο για να πούνε μετά, ωραία, αφού τον πήραμε με το καλό, τώρα πάμε με τα όλα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Όχι, είναι η τελευταία του ευκαιρία, γιατί ξέρουν ότι θα πάρει αρκετό κόσμο από την Νέα Δημοκρατία.
2: Κάπου, κάπου.
0: Αν
2: πρέπει
0: το Χατζηδάκης είπε ότι θα πάρει λίγο και από τη Λατινοπούλου και από τον Βελόπουλο. Βέβαια, η Λατινοπούλου που έκανε τα πόσα χρόνια, 2 χρόνια νομίζω, που είναι στην Ευρωβουλή.
2: Ναι.
0: Έκανε μία εκδήλωση.
4: Πάρτι.
0: Σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ναι. Ήταν, δεν πήγε κανείς, ρε Θανάση.
1: Έλα, ρε παιδί μου,
4: γιατί,
1: η κοπέλα.
0: Δεν πήγε, ρε.
1: Πού ήταν ο καλός ο κόσμος εκείνη τη μέρα.
4: Όλοι μου τις υπεύθυνε στα social, γιατί δεν πήγαν.
0: Γιατί δεν πήγαν.
1: Κόμπλαρα να πάνε από κοντά.
0: Πολύ περίεργο.
2: Κατερίνα.
0: Εγώ στεναχωριέμαι πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα.
4: Έφυγε και ο παπάς.
0: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς εγώ αν ήμουν ο Φάμελος, πώς θα το αντιμετώπιζα. Δηλαδή, κάνουμε μια ψηφοφορία εμείς εδώ και λέμε ότι, θέλουμε να πάμε, ρε παιδί μου, στο Σφαίρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το αποφασίζουμε. Και εγώ δεν θέλω.
2: Ναι.
0: Ούτε εσείς πάτε που ψηφίσατε, ούτε εγώ σας διώχνω.
1: Αλλά
0: τι είναι τώρα ο Φάμελος εκεί, το έχουν ψηφίσει, η πλειοψηφία ψήφισε ότι θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους έχει καλέσει. Και έρχεται ένας Πολάκης και ένας παπάς και λένε, αδειάστε μας τη γωνιά να συνεχίσουμε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό.
0: Και λένε οι άλλοι, εσείς αδειάστε μας τη γωνιά.
2: Όχι.
0: Μα λένε, αφού εσείς θέλετε να πάτε στον
2: ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Κάποια πράγματα δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Άμα θέλετε να φύγετε, φύγετε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όμως εμείς οι 5-10 που μείνανε στην τελική
0: άρα
2: του σήμερα για ένα ιστορικό κόμμα.
0: Άρα έχει δίκιο ο Πολάκης.
2: Νιώθω ναι σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν ή ας έχουν μετά τις έχθρες μεταξύ τους. Δεν μπορούν όμως σήμερα 5 άνθρωποι, έτσι όπως τον καταντήσανε το ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν και αν θα υπάρχει όχι.
0: Ναι, αλλά κάνανε ψηφοφορία. Συλλογικά όργανα.
4: Άκου λίγο, τον προδότη τον διώχνεις.
0: Ποιος είναι ο προδότης εν τη αυτή περιπτώση?
4: Ο προδότης είναι αυτός ο οποίος θέλει να φύγει να πάει με τον Τσίπρα.
2: Που δεν τον καλέσανε κιόλας αυτό.
4: Χειρο πολύ. Ο Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αριστερή παράταξη. Ούτε έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
4: Μου το παίζουν τώρα αυτοί οι επαναστάτες αριστεροί. Φύγετε με τον Πολάκη.
0: Φύγετε!
4: Φύγετε με τον Πολάκη, φίλε.
0: Άρα κάτσε, να κάτσετε.
2: Όχι!
0: Να φύγετε εσείς και να
4: φύγετε. Να
0: κάτσετε. Και ο Τσίπρας είπε, παιδιά.
4: Και ο Φάμελος να φύγει.
0: Είπε, ξεκινήσαμε, λέει, από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την Ελλάς. Μη στραβώνει τα μούτρα σου, Βασίλη.
2: Ναι, τα στραβώνει.
0: Ακούει και ο Γιάννης ο Κορδόνης και στεναχωριέται όταν βρίζει τον Τσίπρα. Λοιπόν, πες τους χαιρετισμούς.
4: Και αυτό θύμα του Τσίπρα.
1: Γεια σου, Γιάννη, πες του, μη στεναχωριέσαι.
0: Έλα,
2: ναι, ναι. Μη στεναχωριέσαι.
1: Για άλλα να στεναχωριέσαι.
4: Λένε είναι πιο επικοινωνιακός, λέει ο Τσίπρας. Λέει τον έχει το λαό, τον έχει.
0: Ισχύει ότι.
4: Ναι, τον
0: είναι χαρισματικός. Ανεξαρτήτως τώρα πολιτικού επιχειρήματος, είναι χαρισματικός πολιτικός.
2: Ναι, αυτό το ακούγαμε πολύ ως επιχείρημα και στις τελευταίες εκλογές που συμμετείχε, σου θυμίζω, που θα γινόταν εκείνο το debate με το Μητσοτάκη. Και θα κατέβαινε ο Τσίπρας που είναι η επικοινωνιακή μπουλντόζα και θα τα έπαιρνε όλα σβάρνα. Το θυμάσαι.
0: Επειδή τα σοβαρεύει, Βασίλη, και δεν ξέρω τι έχει πάθει με την αριστερά τη, τι σου έχει κάνει.
2: Η αριστερά τίποτα δεν έχει σχέση.
0: Όπως εμένα που έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι μου έχει κάνει ο Διαμαντής.
2: Ναι.
0: Τι σου έκανε ο Διαμαντής, Δημήτρη? Τι σου έκανε ο Τσίπρας, Βασίλειο?
2: Εμένα τίποτα. Της αριστεράς διάφορα. Τώρα μπλέκουμε τα τζάκια με τις αριστερές.
0: Τέλος πάντων, έλεγα ότι είπε ο άνθρωπος ότι από τότε που ανακοινώθηκε η Ελλάς, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις.
4: Άρχιζε και τα λέει.
0: Μου θυμίζει τον Κασελάκη που μου είχε πει στο διάλειμμα της συνέντευξης. Πώς μιλάς έτσι, μου λέει, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Γιατί του λέω, εκλεγήκατε.
4: Αλήθεια το είχε πει αυτό?
0: Έχετε κατέβει σε εκλογές και βγήκατε αρχηγό. Δηλαδή με ξένα κόλληβα μνημονεύουνε κάποιοι.
2: Λένε και με άλλα ξένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει διάφοροι την έχουν φάει αυτή τη φάση. Σας θυμίζω ότι πριν κανένα δίμηνο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που ήδη ήταν δεύτερη, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις.
0: Και στις εκλογές.
4: Και έγινε τον αέρα της δεύτερη.
0: Τώρα λέει είμαστε πρώτοι, είμαστε λέει αξιωματικοί αντιπολίτες και στις εκλογές θα είμαστε και κυβέρνηση.
4: Α.
0: Εντάξει. Και για να πιάσω τώρα για τον.
2: Εν τω μεταξύ, παιδί μου, και με βάση αυτές. Θα κάνω τώρα πάλι τα σοβαρά. Τελευταίο. Και με βάση αυτές τις σφιγμομετρήσεις που το δείχνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει πάρει μία ψήφο παραπάνω από αυτά που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές που έχασε και ξαναματάχασε και ξαναματάχασε παραπίσω.
4: Δεν είναι, ανεβαίνει από το 20 με τίποτα.
2: Ανδρουλάκη, βάστα γερά.
0: Ποιον Ανδρουλάκη?
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη,
4: με το κουστούμάκι του πάντως ρώτα, λέει.
1: Σκέφτομαι όσο τα ακούω αυτά ότι ίσως αυτό μας λείπει, αυτή η αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, να πηγαίνω κι εγώ και να λέω πώς μιλάς έτσι το κορίτσι τη prime time.
4: Να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Μου λείπει λίγο αυτό. Μου λείπει λίγο το θαυμάζω.
0: Έτσι κάνεις καριέρα, να μην σου πω ότι έτσι κάνεις και ζωή.
1: Το έχει ξέρω,
0: κάνει
1: κόσμο.
2: Διάβασε,
1: λέω, έχει
2: κάνει κόσμο.
4: Διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο το οποίο έχει 150.000 like, retweet. Άρα ο κόσμος συμφωνεί. Έχει βγει τώρα σε σκηνή η κόρη της Καρντάσιαν και του Kanye West,
0: ναι.
4: North Blue. Κάνει συναυλίες, έχει γίνει ταλέντο κάθε μέρα.
0: Έλα ρε.
4: Ναι. Τέλος πάντων, και εμφανίστηκε κάποτε, το λέγαμε με τον Μπίλι χθες. Άθλια, και υπάρχει από κάτω ένας και γράφει. 100% η αυτοπεποίθηση του πατέρα της, 100% το ταλέντο της μάνας της.
2: Εντελώς. Ρε παιδί μου, δεν κάνει να τα λέμε τώρα αυτά για παιδάκια, αλλά αφού επέλεξε να βγει μπροστά, τώρα θα βγάλω κι εγώ τα μαχαίρια. Χαρακτηριστικά ατάλλαντο και αχώνευτο παιδάκι.
0: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτά δεν τα λέτε στην Ελλάδα όμως. Τα λέτε με την άνεση του
4: εξωτερικού.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
2: θες να σου πω και.
0: Όχι.
2: Θες.
0: Όχι. Θέλω να πω κάτι που διάβασα τώρα, γιατί μόνο στο Μαπεσό θα τα ακούσετε. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ πέρα απαγορευτικά. Και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά και τα μουσικά. Έχει βγάλει το Τσίπας blog που είναι. Αυτό είναι ένα τύπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τη νύχτα και τη μουσική.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπας.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι το μικρό τώρα. Ότι συνενώνονται η Spicy με την Panic.
4: Μη με τρελαίνεις τώρα.
0: Φοβερό.
1: Τι λες, ρε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
4: Spicy Panic. Ωραίο το όνομα.
1: Πολύ μονοπόλιο με στεναχωρεί.
4: Πάιση.
2: Μισό λεπτό να μιλήσει συλλογικότητα.
1: Με στεναχωρεί αυτό το μονοπόλιο. Δεν μου αρέσει Κατερίνα. Ο δρόμο που διαβαίνει.
2: Η Κατερίνα οραματίζεται μια δισκογραφία με μικρά labels αναγειτονιά. Δηλαδή ναι, θα ήθελε, α πούμε, στο σπίτι τη. Ναι, να έχει ένα μικρό label μέσα να φιλοξενεί δύο τράπερ, να φτύνουν του στίχου του, να πηγαίνει ζωή παρακάτω.
1: Ένα label στο μεταξουργείο θα άξιζε να λέγεται Panic.
0: Λοιπόν, κλείσε την Κατερίνα.
2: Panic button.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, έτσι με τσάντησε τώρα. Λοιπόν,
2: α, έχει κλειστεί.
0: Άνοιξε, λοιπόν, ζήμα. Τώρα θα πάμε.
4: Να σου πριν πάσε.
0: Τραγούδι θα πάω για να δώσω και ένα ζήμα μπαρ που είναι το Ρώσικο. Ωραία, που κολλάει τώρα με την Κατερίνα.
4: Πριν πα στο Ρώσικο και τα λοιπά, να πω και εγώ τώρα πριν να διορθώσω για αυτό που είπα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράνου, και δεν σταματούσε. Υπήρχε. Απλά εντάξει, ήταν πολύ πρωί. Ήθελα να πάω λίγο κόντρα, μωρέ.
1: Όχι προς Θεού, πώς το έπαθες αυτό? Πώς
4: ξέρεις?
0: Έλα. Ήμουν ανιός και γέρασα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Και εγώ είχα ξυπνήσει χθες τραβωμένος. Λοιπόν, μάπες, ακούστε με τώρα. Θα δίνουμε δωράκια, θα περνάμε ωραία. Ούτως ή άλλως, ξέρετε τώρα, μάπες, εδώ είμαστε παρείτσα. Έχουμε κανένα μήνυμα πριν δώσω και.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία, ετοιμαστείτε με τα κινητά στο χέρι, παρακαλώ. Θα σας δώσω τραπέζι για ζυμά.
2: Καταρχάς, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, όπου μας ενημερώνει η Χριστίνα ότι αυτή τη στιγμή έχει και τη βροχούλα της.
0: Έλα ρε.
2: Αμέ, και μας θυμίζει εκείνη την υπέροχη περίοδο με τον Γιούρι Γκέλλερ που τρίβαμε για να λυγίσει το κουτάλι. Αυτά γινόταν, νομίζω, και στις πύλες του Ανεξήγητου κυρίως. Και εκεί είχε φιλοξενηθεί πολύ αυτός. Στο Χαρδαβέλα, πριν γίνει το σοου στον Αντένα, το οποίο ήταν global.
0: Ισχύει. Σίλβια Κριστέλ, νομίζω, λεγότανε. Η Εμμανουέλα στο διάστημα, ναι, με τους εξωγήινους, που έλεγε τώρα φορέστε τα γυαλιά.
2: Ναι.
0: Πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Ναι.
0: Σίλβια ήταν σίγουρα τώρα.
1: Τον θυμούνται, το θυμούνται αυτή την περίοδο οι μάπες. Και ο Πέτρος μας λέει.
0: Με το Star, λες.
1: Ναι, θυμάστε τον
0: ή άλλο. Τσόντες.
1: Όχι καλέ, θυμάστε αυτή την περίοδο.
2: Τους Mentalist.
4: Μην αγχώνεσαι. Mentalist, Τσόντες και Star, όλα σε μια ευθεία, όντως.
2: Μωρή, είχαμε κάποτε ψυχαγωγία στην τηλεόραση. Αυτό ξέρω εγώ να λέω.
0: Πες τα. Πονάς Αρναούτογλου.
1: Συγγνώμη.
4: Κάποτε βγάζαμε τα στήθια μας να πούμε στα δελτία.
0: Πονάς Λιάγκα.
1: Έπαιζε Τσόντες στο Star.
4: Το Star εννοείται.
0: Αν ήθελες να δεις Τσόντες, στο Star θα βάζεις.
1: Δεν έβλεπες το Alter.
0: Ήταν το Alter ποτέ. Όχι, το Alter ποτέ. Το New Channel, το Tempo δηλαδή. Αυτό έβαζε. Υπήρχε το ETA 8. Ένα τοπικό, νομίζω, του Πειραιά.
4: Όχι, έχει άδικο. Και το Alter έβαζε την Εμμανουέλα του. Απλώ εσύ είναι μεγαλύτερο.
0: Μπορεί να μην το
2: θυμάμαι. Μετά νίκιαζε εσύ, τι ανάγκη.
0: Και το Star, αν ήταν να βάλει κάτι soft. Ναι, ρε, νίκιαζε το όνομα του πατέρα του.
2: Τι ανάγκη είναι εσύ μετά.
0: Του μακαρίτη του πατέρα του φίλου μου. Τώρα να μην το πω το όνομα του. Ήταν και γιατρό ευυπόληπτο και πήγαινα στο βίντεο Blue.
2: Έτσι πήγε ο άνθρωπο από αυτά του γκαρίου στα καμπόμπα.
0: Στο βίντεο Blue ο γιατρό αυτό είχε στο όνομά του όλε τι τσόντε.
1: Καλά, συγγνώμη. Ελπίζω. Ήταν μακαρίτη τότε ο άνθρωπο όταν νοικάζεται στο όνομά του.
2: Μετά έγινε.
1: Μετά
2: έμαθε.
0: Και το είπα, το ξέρει ο γιος του, ότι του λέω να σου πω, παίρνω στον πατέρα στο όνομα Τσόντες. Γιατί δεν πήγαινα εγώ στο οικογενειακό, το οικογενειακό ήταν διασημότητες στο Παλαιοφάλιρο. Μάλιστα είχα από τα πρώτα νούμερα.
2: Ναι,
0: το νούμεράκι σου.
2: Α, ναι, είχαμε ένα τριψήφιο κάτι.
0: Αυτό. Εγώ λοιπόν εκεί δεν πήγαινα, ντρεπόμουν. Είχε και εκεί Τσόντες.
2: Έλεγα τι δεν θα είχε.
0: Είχε το βίντεο Blue στη Λεωφόρο Αμφιθέας και πήγαινα μόνο για Τσόντες. Έμεινε σε ξεχωριστό δωματιάκι που μύριζε πηχτή εφηβεία.
2: Ναι.
0: Είχε ποτίσει το χαλί.
2: Παιδιά, στην ατμόσφερα το νιώθες. Τέλος πάντων.
1: Πω, μύριζε αρμόνι.
2: Όχι, κάτι είχε πέρα από αυτό. Κάπως ήταν. Ενώ δεν ήταν άλλο χώρο, μπορεί να ήταν ένα σημειοροφάκο από πάνω, μπορεί να ήταν ένα παραβάν παραπίσω. Κάτι είχε.
0: Τι ωραίες εποχές.
2: Ναι, καταπληκτικές.
4: Και εγώ πάντως το όνομα του πατέρα του κολλητού μου παίρναμε.
0: Α, είδες.
4: Που το κατάλαβε και έγινε χαμός.
0: Τι μένω το κατάλαβε ποτέ. Με αυτό το μυστήριο πήγε.
2: Αφού τα πληρώναμε.
0: Τα πληρώναμε. Δεν τον είχαν ενδιαφέρει ποτέ ότι έχει ταργιστεί το Ποκαχώνοντας.
2: Πόσες φορές θα το δείτε, κύριε.
4: Έτσι το έμαθε ο Κυριάννης. Το χάσο ο γιος του ξέχασε να πει μια μέρα. Και τον παίρνει από το Βιντεόπολης. Τον παίρνει τότε το βίντεο και λέει: κύριε Γιάννη, λέει.
2: Χρωστάτε τον Πουτανικό, φέρνει τον πίσω.
0: Χρωστάτε το. Χρωστάτε το, σα παίρνει ο άνετο.
4: Θυμάμαι τον τίτλο. Το μικρό ξαντικό του κόλου.
0: Του κόλου.
4: Του κόλου. Νούμερο 17.
2: 17.
4: Και βγάλα 16.
2: Επιτυχία το franchise.
4: Τα είχαμε δει όλα.
2: Ήταν σπορε μπράβο το ξεκάθαρο.
0: Και καλά πόσοι κόλλοι υπάρχουν. Ο καθένας έχει ένα κόλλο. Πόσα εξωτικά υπάρχουν για να βγουν 17 συνέχειες.
1: Ένα ήταν σε διάφορες περιπέτειες.
4: Ναι, και μας έδειχνε ένα κοντούλι, ξέρεις, που έμπαινε σε σπίτια και που ξαφνικά μεγάλο και γινόταν
0: ένα. Ακούγα σκηνικά του Μάπεσό την Παρασκευή που σας έστειλα μερικά και ήταν ο Σταμάτης που έψαχνε έναν άνω. Και του έλεγα, σε παρακαλώ, δεν είναι πολιτικά ορθόφτη. Μου λέει, και μίλαγε από κάτω μου και έλεγε, να είναι που ακού. Είναι για δουλειά. Είναι γύρισμα. Θα σένα και εγώ να του φωνάζω πάνω. Σταμάτα, σταμάτα και να λέει. Να είναι. Σε σένα το λέω. Έρχεται. Έρχεται.
2: Βρέθηκε τελικά.
0: Θα είναι για λεφτά, κανονικά. Να είναι.
1: Έστειλε κανένας άνθρωπος.
0: Ό,τι να είναι έγινε. Τέλος πάντων, πάμε. Ωραίο, Κατερίνα μου. Θα σου λείψουν αυτά τα αστεία πρωί-πρωί.
1: Πάρα πολύ, άσε με.
0: Και όμως δεν θα σου λείψουν, τώρα θα δεις, θα σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην ανησυχείτε. Το Muppet Show δεν πέθανε. Μπορεί και να αλλάξει μορφή. Όχι, μπορεί και να αλλάξει μορφή. Θα αλλάξει μορφή στην τελική, στη χειρότερη. Αν δεν είναι ραδιοφωνικά. Σε κάθε περίπτωση, το Muppet Show είναι εδώ 19 χρόνια και δύσκολα. 19 χρόνια μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίπτωση. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
2: Δημήτρη Σουγκαρέζος,
0: Βασιλική Παρδάνη στην Ειρήνη και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και τώρα, ακούστε, στείλτε τη λέξη ζημά με γιώτα και το ονοματεπώνυμό σα στο 698 104 104 και 6 για να κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα αξία 80 ευρώ στο ζημά. Το ζημά δεν είναι μόνο ένα εστιατόριο, μπαρ, για την ακρίβεια είναι μπαρ ρέστορα. Με ρωσικές γεύσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στην Γλυφάδα και είναι ένα κομμάτι της ρωσικής φιλοσοφίας, νοοτροπίας, τρόπου ζωής. Ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Αυτό είναι το ζημά. Εκεί σας στέλνουμε. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία ανοίγει τις πόρτες στη Γλυφάδα. Εκεί στο ζημά λοιπόν σας περιμένουμε. Ένας μοναδικός χώρος εστίασης που προσομοιάζει με τη ρωσική ίσμπα. Ίσμπα, είπαμε, είναι καταφύγιο στη ρωσική στέπα, στο δάσος δηλαδή της Ρωσίας. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα, με τις παραδοσιακές, ξαναλέω, νότες της Ρωσίας. Σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Α, θα μπορούσε να πάει και ο κύριος, πώς λέγεται, ο εκπρόσωπος της Καριστιανού.
2: Ο Αυγερινός.
0: Λοιπόν, κλασικές σούπες, το μπορς, αλλά και την, πώς λέγεται, σολιάνκα.
1: Ποια καλές, με ποια.
0: Το πελμένι και το βερενίκι.
1: Μπράβο,
2: ναι, ποιο με διορθώνεται κάθε μέρα.
0: Το βερενίκι. Ωραία, εμβληματικά πιάτα. Μπιφ
2: στρογγανόφ.
0: Γάμο το σπίτι.
2: Είναι αυτά τα ρώσικα, είναι νόστιμο όμως.
0: Κοτόπουλο Κιεβού. Και γενικά θα τα εξερευνήσετε εσείς. Στείλτε λοιπόν στο 698-104-104-6 τη λέξη ζημά και το ονοματεπώνυμό σας. Ξεκινάει λοιπόν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Αν έχετε κάποιον που τον σέβεστε ή που είναι το αφεντικό σας ή που είναι τα παιδιά σας ή που είναι. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος που δεν θέλετε να εκτεθείτε, αλλάξτε σταθμό. Βάλτε τους σταθμούς που συνεχίζουν και που δεν γίνονται ενημερωτικοί για να έχετε, ρε παιδί μου, και εσείς μια επένδυση για το μέλλον. Αν συνεχίσετε και μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι επειδή το σκέφτηκε κάποιος, επειδή όντως εμείς το αποδεικνύουμε 19 χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε, θα χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν μέχρι τις 9 η ώρα τουλάχιστον. Βασιλική, Γιάννης Κότσιρας, τα μαύρα μάτια σου από το live, αυτό έχει φέρει κουβέντα. Τουλάχιστον το έφερε μία ώρα πριν.
2: Έτσι το έχει φέρει.
0: Αλλά αυτό είναι το Muppet Show. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέσα, δεν υπάρχει τέλος. Διαλέξτε και τα τραγούδια που γουστάρετε και ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

0: Σας τα είπε καλά ο Νίνο και ο Θοδωρής ο Φέρης.
1: Στεναχωρήθηκα εγώ με αυτό το τραγούδι.
0: Καλά, στεναχωρημένη ήσουν.
1: Ναι, αλλά τώρα με αποτελείωσε.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες. Αυτό είναι το Μάπες Σόου. 19 χρόνια η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πραγματικά. Όχι επειδή το ανακοινώνουν και λένε ότι λέγονται έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Εδώ είμαστε πραγματικά οι χειρότεροι. Και το αποδεικνύουμε όμως όλοι μαζί. Συγκεντρωνόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι μας απασχολεί το έχει τουλάχιστον άλλος ένας. Οπότε συμπορευόμαστε και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με τον Θανάση Πασά, με τον Βασίλη Βλάχο, με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Με τον Δημήτριου Καρέζο. Λίγες παραστάσεις ακόμα.
1: Αναρωτιέμαι τον
0: όχι,
1: Βασίλη.
0: Όχι, για πάρα πολλές παραστάσεις. Εμείς συνεχίζουμε, Θανάση. Το Μάπες Σόου συνεχίζει. Δεν το έχει βάλει ακόμη.
1: Ελπίζω
0: να το βάλει στο κεφάλι σου.
1: Ωραία. Ελπίζω να λες αλήθεια, γιατί εγώ χθες έκλαψα όταν έβαλα να ακούσω Μαρινέλα και έλεγε και άκουσα το αγέρα σίσουν.
2: Έκλαψα χθες. Σα μέτρησα.
1: Και λέω, τέτοιο κλάμα που έριξε εκείνη τη στιγμή. Λέω, ούτε κόμμα δεν έχω κλάψει έτσι.
0: Με το για μένα.
2: Με το αγέρα.
1: Όλο για το αγέρα, με το αγέρα σίσουν και είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω. Τρέμουν τα χέρια μου και πώς να σε κρατήσω. Είμαι
0: χάρη. Κοίτα να δεις, σας είχα πει ότι από παλιά σε αυτή την εκπομπή με νύχια και με δόντια προσπαθούν οι κοπέλες να μην με ερωτευτούν.
1: Τώρα πώς έγινε αυτό?
3: Αυτό που... Τι άλμα λογική θέλω αυτό.
1: Κατάλαβε ότι γι' αυτό να έγινε.
0: Για μένα έκλεινε.
1: Εντάξει, συμβολικά.
0: Θανάση, εσύ αργείς. Εμείς δεν θα καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε.
3: Δεν έκλεισε για σένα, φίλε.
0: Το είπε εδώ.
3: Για την εκπομπή, για μας.
1: Έκανα σαν την Κλαβδία με τον Ακύλα. Και για σένα και για τον Θανάση. Δεν και έκλαψε. Για τον Βασίλη.
0: Για
1: τη Βασιλική.
0: Τέλος πάντων, να στο καταπιώ, δεν βαριέσαι.
4: Σύννεφος στον άδειο ουρανό μου. Κι ύστερα να μνήσει θα μείνει στο μυαλό μου.
3: Εγώ εχθές εγιόρτασα. Γιατί πήγα στην άλλη πλευρά της ψυχολογίας. Γιορτάζεις ό,τι και να σου συμβεί. Οπότε λέω να μου.
0: Το διευθυντή μας μου θυμίζεις.
3: Και ακριβώς. Γιατί είχα ένα μπάζ μιλ, δεν το είχα ανοίξει. Λέω, έλα να ανοίξουμε.
0: Μπράβο.
3: Όλο το βράδυ, εγώ και τον μπάζ θα λέγαμε.
0: Αγέρα σου. Πάει και η Μαρινέλα, γίνεται και ο Μαϊρίντου ενημερωτικό.
2: Η Κατερίνα έκλαψε.
0: Ο Μάστορας έδωσε συνέντευξη στον Ντέμι Νικολαίδη.
3: Καλά. Γιατί ένα μπουκάλι που το κράταγα 3 χρόνια και το κοίταζα, ήταν επανακριτή.
1: Ο Θανάσης μπήκε στην αντίστροφη ψυχολογία.
2: Ο Θανάσης πήγε στην απέναντι πλευρά, ξαναγύρισε, ξαναπήγε, ξανάρθε σε ένα απόγευμα.
3: Ναι.
0: Γενικά ο Θανάσης θα πηγαίνει έρχεται τώρα.
2: Ναι, δεν είναι πρόβλημα, ναι.
0: 6, 9, 8, 104. 104 και 6. Καλημέρα σας, Μάπες. Ελάτε, παρακαλώ. Πριν δώσω λόγο, θα δώσω αντικουνουπικό. Το αουτάν. Ένα είναι, δεν υπάρχει άλλο. Τι αντικουνουπικό να δώσεις? Αυτό που χρειάζεται, γιατί πάμε στην επόμενη ημέρα, πάμε στην επόμενη γενιά, πάμε στην επόμενη φάση. Πριν φύγετε για διακοπές λοιπόν, καβατζώστε από το φαρμακείο Outan. Εκεί θα βρείτε λοιπόν τη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία, ξαναλέω. Συγκεκριμένα το Outan Defense Extreme Protection, ξαναλέω, Outan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια, κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχουν την υψηλότερη προστασία που διαρκεί έως και 10 ώρες και υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, παρακαλώ. Άρα είναι και αντιαλλεργικό, εκτός των άλλων, για τα παιδιά. Γιατί αντιαλλεργικό είναι και το Extreme. Οπότε, να θυμάσαι, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Μάπες.
2: Πάμε, ναι. Πάμε να πούμε καλημέρα εδώ στη φίλη τη Γεωργία. Θυμίζω 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και σας πιάνω το story από προχθές. Η Γεωργία εδώ, η φίλη, μας είχε στείλει ξανά μηνύματα παραπονούμενη για το γιο, ο οποίος άφησε τις δουλειές του εδώ στην Ελλάδα, την πορεία του κλπ. Που είχε στρώσει.
0: Και έφυγε με την κοντή στην Ιταλία.
2: Έχει φύγει. Μπράβο. Με την κοντή στην Ιταλία.
1: Που ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία. Είχαμε εκείνη τη μέρα θέμα ημέρας, σχέσεις με διαφορά ηλικίας, μεγαλύτερο το θηλυκό.
0: Ωραία, σήμερα θα βάλουμε σχέσεις με διαφορά ύψους. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία.
0: Σχέση με διαφορά.
2: Η Κατερίνα θα μας ενημερώσει για τα νέα της Γεωργίας και εγώ μετά θα σας πω για τα ύψη.
1: Λοιπόν, έχουμε άμεση ανταπόκριση από τη Γεωργία. Από τη Γεωργία.
0: Ποια είναι η Γεωργία?
1: Η Πεθερά. Που εμείς γενικά της λέγαμε ότι ο γιος σου έκανε την επιλογή του και έκανε αυτό που ήθελε και θα είναι μια χαρά. Και αυτή επέμενε, άφησε τις μηχανές. Ο Πέτρος ρώταγε αν πουλούνται οι μηχανές. Άκουδα τώρα γιατί
0: δεν μηχανές και τις άφησε και πήγε με την κοπέλα του στην Ιταλία και έμεινε μόνιμα, ενώ ήταν και ναυτικός. Ήταν
3: μηχανικός.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εδώ η κακή πεθερά. Την ημέρα που ήταν θέμα η διαφορά ηλικίας στα ζευγάρια, κάποιος εκεί ξύνησε με τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, να σας πω την κατάληξη, γιατί η μαμά πάντα βλέπει μακριά.
0: Ναι, αλλά Γεωργία μας είπε ότι δεν είσαι και ακόμη πεθερά.
1: Ναι, τώρα το έχει βάλει μέσα σε εισαγωγικά το πεθερά.
0: Εντάξει.
1: Ακούστε λοιπόν. Μόλις
3: ο Βασίλης
1: τελείωσε.
3: Ήταν η Γεωργία που ξύνησε.
1: Σταμάτα, ναι. Τόσο άλλος. Μόλις τελεί. Ούτε εδώ δεν σταματάς να ρουφιανεύει.
3: Άσε σαν να ρουφιανεύει.
0: Κανάς πάντως έχεις το ρουφιανεύει το αίμα σου φοβερό. Το χαλαρό, το soft βέβαια, αλλά το έχεις.
1: Ναι.
3: Casual. Στα σοβαρά δεν θέλω ρουφιανεύει. Αλλά σε αυτά μου αρέσει
0: να ρουφιανεύει. Αυτό θες να κάνεις μια μικρή ανακατοσουρίτσα.
3: Από μικρός μου άρεσε αυτό. Το έκανα και στη τάξη μέσα. Για να βλέπω τους φίλους μου.
1: Σε τι κατηγορία. Ακούστε τι έγινε εδώ με την πεθερά. Μόλις τελείωσε το χρήμα το χοντρό, η κυρία αυτή, η Ιταλίδα, τον χώρισε τον γιο. Και είναι στα πατώματα αυτός. Ούτε δύο μήνες δεν κράτησε αυτός ο έρωτας.
3: Φάτε τα!
1: Και ο άλλος τα έχει παρατήσει όλα τώρα και κλαίει. Πού κλαίει στην Ιταλία, δεν μας έχεις πει που πήγα.
3: Μόνος του ήταν στην Ιταλία, ντρέπεται να γυρίσει τη μάνα.
1: Καλά, το παιδί είναι 30 χρονών νεότατος, μωρέ. Σε ένα μήνα, δύο θα έχει αναθαρέψει, θα είναι μια χαρά.
3: Πού να ξαναμπήσει
0: η Ιταλία. Δεν τρελαίνε, στα 30 μου. Εκεί.
3: Εκεί πάτα.
0: Ολίστησα.
2: Μια χαρά την παθαίνει και εκεί. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στη φίλη Γεωργία. Αρχικά, τα λεφτά τελειώσανε προχθές, γιατί θυμάμαι προχθές μας έστελες τα μηνύματα και ήταν ο γιος μια χαρά.
3: Δεν το είχε πει, ρε παιδί.
0: Βασίλη, μην είσαι αρνητικός με την ακροάτρια.
2: Όχι, τώρα δεν θα είμαι αρνητικός, τώρα θα είμαι λιγάκι της αμφισβήτησης.
0: Ναι.
2: Υπάρχει γιος, Γεωργία. Γεωργία, υπάρχει γιος. Υπάρχει κοντή. Υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Ό,τι τι.
1: Να τα φαντάζετε.
2: Δεν ξέρω.
1: Μωρέ, μήπως τώρα αυτή η βέβαια ερμηνεία ότι αυτή τον χώρισε γιατί δεν έχει πια τα χοντρά τα λεφτά είναι της φίλης εδώ της Μάπησας ερμηνεία. Δεν ξέρουμε γιατί χώρισαν.
0: Δεν πειράζει να σας πω κάτι. Ας μην σκεφτόμαστε πολιτικώς ορθά όσον αφορά το σεξισμό. Με λίγα λόγια, ας είμαστε σεξιστές όταν είναι άλλης χώρας. Δηλαδή, οι Ιταλίδες, οι κοντές τρώνε τα λεφτά. Να το πάμε έτσι και να βγάλουμε όλη την πατριαρχία. Γιατί πώς τώρα, ρε παιδί μου, θέλατε να βρίσετε το παιδί
2: του
0: Kanye West και το βρίσατε άνετα γιατί ήταν στο εξωτερικό? Ενώ ξέρω εγώ τώρα εδώ ο Δημητράκης ο Σχοινάς, δεν θα τα λέγατε?
3: Και για εδώ θα πω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Άμα τολμάς, φέρτονε.
3: Εσένα σέβομαι.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά ναι, έτσι τώρα μπορούμε να πούμε, ρε παιδί, να βγάλουμε τα αποθυμένα μας τα πατριαρχικά, εμείς που έχουμε δηλαδή, για μένα μιλάω κυρίως, και να πούμε ότι οι κοντές οι Ιταλίδες είναι τα λεφτά του Έλληνα, του βιοπαλαιστή.
2: Αχ, θέλω
0: του,
2: να βγάλω,
0: του ναυτικού.
2: Θέλω να βγάλω ένα πατριαρχικό για την Ελληνίδα μάνα.
0: Βγάλω το.
2: Η Ελληνίδα μάνα.
0: Για την Ελληνίδα μάνα, όχι. Για την Ιταλίδα μάνα.
1: Έλα, εντάξει, την Ιταλίδα και

0: αντί από τον Μπάρι που του τα έκανε αμπάρι, του τα πήρε και τώρα τον έχει αφήσει μόνο του και κλαίει. Είχε δίκιο η μάνα.
1: Και τι θα έχει να θυμάται αργότερα.
2: Έχει παιδιά, και ο Βασίλης.
3: Εντάξει, εδώ βλέπετε ότι η εκπομπή αυτή έχει άλλη μια παράδοση. Ότι δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει για τίποτα.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Όχι, ρώτα κατευθείαν.
2: Ωραία, οι σχέσεις με διαφορά ύψους. Ποιος είναι ψηλότερος?
3: Όποιος να είναι.
2: Α, απλά ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους.
3: Κατερίνα, θες τη διευκρινίσεις να μου τις κάνεις στο διάλειμμα?
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Όχι, για, είναι... για να λένε οι μάπες. Γιατί έχει στείλει εδώ μια μάπη.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όταν είναι ψηλή γυναίκα. Οι άντρες δεν το δέχονται με τίποτα. Είναι πολύ κομπλεξικό.
2: Κάποιοι θέλουν.
0: Πολύ ελάχιστοι.
3: Τι θέλουν κρεβατογεμίστρες.
0: Κοίτα, ναι. Ελάχιστοι. Εγώ δεν το είχα αυτό το πρόβλημα που είμαι και ένα 80. Αν ήμουν ένα 60, δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο χαλαρός.
2: Ένα 60, ναι.
3: Παιδιά, πάμε λίγο στους μάπες.
1: Πριν πάμε στους μάπες, θα σας πάω μια βόλτα και από το gay bar να σας πω ότι οι άντρες μεταξύ τους. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι κομπλεξάρονται με το ύψος.
3: Έλα ρε.
1: Ναι ρε φίλε, στο
3: επειδή
1: κομμενικό.
3: Επειδή οι ψηλοί θεωρούν τους κοντούς κομπλεξικούς ή επειδή κομπλεξάρονται με τους ψηλούς? Γενικά επειδή κοντήρι. Ναι. Και από τα δύο παραδείγματα προκύπτει ότι κοντήρι κομπλεξική. Όχι, όχι, παιδιά.
1: Εγώ θα
3: να σταματήσουμε τα στερεότυπα. Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ θα σου πω τα απέναντι. Είσαι εσύ ένα 80, ας πούμε. Γνωρίσε εμένα που είμαι ένα 87-88. Δεν σου καλοκάθεται. Λες, εγώ ήμουν ο ψηλός. Τώρα εδώ τι παίζει τη φάση.
3: Άρα είναι λίγο επειδή.
1: Γιατί είναι πιο ψηλός από μένα.
3: Αρχέγωνα είναι ένα σημάδι σημείο επιρροής στο ύψος. Γιατί είμαι πιο μεγάλος από σένα. Δείτε και τα ζώα όταν θέλουν να επιβληθούν, ξετυλίγονται.
0: Ο γορίλας.
3: Ο γορίλας, το παγόνι.
1: Και εμείς από μικρά σηκωνόμασταν πάνω και λέγαμε να μετρηθούμε.
0: Ναι, μύτες. Όταν τσακώνεις να πατάς μύτες.
2: Οι άντρες δεν κάνουν και αυτό. Πού το έχω δει, σε μια σειρά του Netflix, το Βλάντιμιρ. Που και καλά όταν θες να.
1: Τα χέρια πίσω από το κεφάλι.
2: Ναι, όταν σου αρέσει άλλη, οι άντρες κάνουν αυτό εδώ.
1: Απλώνεσαι σου.
3: Πρέπει να το περιγράψει, είναι ραδιόφωνο.
2: Πώς να το περιγράψω,
1: τα χέρια πίσω από το κεφάλι, σαν να σε συλλαμβάνουν, ας πούμε. Γιατί σου λέει όλο αυτό εδώ που ανοίγει με τους ώμους και εδώ τα φτερά και τέτοια, είναι για να σου δείξω ότι ενδιαφέρομαι.
2: Ναι, σε κάνω να
1: σε εντυπωσιάσω.
2: Ναι. Σε κάνω να δείχνεις μεγαλύτερο. Σε κάνω να δείχνεις μεγαλύτερο σε αυτή η κίνηση.
3: Άρα, πώς θα βρει σύντροφο η Μέρη Βιτινάρος?
1: Θα δυσκολευτεί.
0: Γιατί υπάρχουν.
3: Γιατί είναι 87, να πούμε.
0: Στην πόλη τη.
3: Αν έστω.
2: Ή θα βρει κάποιον πιο κοντό, ρε παιδιά. Ή θα βρει κάποιον πιο κοντό.
0: Δεν μπορεί με τους κοντούς.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πάμε λίγο σου. Επειδή πιάσατε ψηλή κουβέντα.
1: Οι φίλοι εδώ.
3: Θέλω μισό λεπτό να πω για τη Vodafone και μετά πάμε μόνο στους φίλες. Μην ξαναπεί κανένα το προσωπικό του βίωμα έξω από μένα που με leader.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Πάρα πολύ
0: ωραία. Τώρα γατάκια.
3: Το δεχόμαστε. Λοιπόν.
1: Κάποιε εσύ με κοντέ να μα πει.
3: Αν.
0: Τι φύλαγε.
3: Τι κολόπεδο είναι αυτό. Τι αυτό είναι. Αυτό που είπαμε. Τα ευχαριστώ είναι αυτά. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Και αυτό το έχουν φροντίσει. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε μάπες παρακαλώ. Και μετά ετοιμαστείτε, πάρτε κινητά. Γιατί θα δώσω.
1: Ναι.
3: Μάγκατα.
1: Οχού!
3: Ροβιές.
2: Τέλεια.
1: Η φίλη εδώ, Κατερίνα, πες μας τις αναλογίες της.
2: Η Πέννη μας λέει 1,90 το πρόσωπο, 1,50 αυτή. Σχέση από απόσταση. Μεγάλη 40 διαφορά. Πόντι διαφορά. Ναι, μεγάλη διαφορά.
1: Φαντάζομαι ότι
0: αυτές είναι αστείες διαφορές, παιδιά. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο να το βλέπεις και να το ζεις. Έχει πλάκα αυτή η διαφορά.
3: Γιατί ρε Θανάση τόση ώρα λες την αστείες διαφορές? Προσπαθώ να καταλάβω και δεν μας το δικαιολογείς. Και μας λες είναι αστείες γιατί έχουν πλάκα.
0: Είναι σαν εικόνα ρε παιδί να το βλέπεις. Και πάντα ότι αυτοί οι άντρες που είναι τόσο θηριώδεις γουστάρουν να έχουν έτσι μια πετίτη.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τους αρέσει να την κάνουν, να τη σηκώνουν.
1: Έχετε δει αυτά τα reels στα TikTok και τέτοια που είναι ψηλοί άντρες όντως εκεί γύρω στο 1,90 και γυναίκες maximum 1,60, ζευγάρια συνήθως μπορεί να είναι η αδερφή και την πιάνει, τη σηκώνει πάνω στο σπίτι και λέει δείχνω στη γυναίκα μου σημεία του σπιτιού που δεν είχε δει ποτέ. Ναι, πάνω από το ψυγείο, πάνω από τα ντουλάπια.
0: Μα και εγώ το είχα δει αυτό το trend, ξέρεις σε ποιον, αυτόν που έκανε το βουνό στο Game of Thrones.
1: Μπράβο,
0: η γυναίκα του είναι πάρα πολύ κοντούλα.
2: Ναι. Ο Σπύρος, ας πούμε, είναι από την άλλη πλευρά και μας λέει παιδιά, τα είχαμε κοπέλα που μου έριχνε ένα κεφάλι και είμαι 1,75. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Περπάταγα καμαρωτό στο δρόμο και όλοι με κοιτάζανε κάπως.
3: Εσύ, αδερφέ, δεν έχεις πρόβλημα. Η κοπέλα θα έχει γιατί δεν θα μπορεί να φοράει ένα τακούνι.
2: Μπορεί, όχι.
3: Επειδή είσαι εσύ κοντύτερος από εκείνη. Κοντός δεν είναι 1,75.
2: Αφού ούτως ή άλλως είναι ψηλότερη. Επίσης, μπορεί και ο πιο κοντός.

0: έχει θέμα.
1: Άλλο είναι να του ρίχνει ένα κεφάλι και να του ρίχνει δύο κεφάλια.
0: Τώρα, άμα έχουμε ξεκινήσει.
2: Όχι, οι άντρες δεν το έχουμε έτσι. Να ξέρεις, υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία εκεί έξω με ειδικά παπούτσια που έχουν μέσα πάτους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα δεν σου ζητώ ότι είναι δύο-τρεις και τα παίρνουν. Από μεγαλοπολιτικούς μέχρι κορυφαίους του Hollywood, μέχρι Έλληνα πανελίστα εδώ, ο οποίος δεν το φοράει άμα δεν είναι τρεις πάτη απ' έξω και δύο μέσα.
3: Εντάξει, αυτό είναι λίγο κόμπλεξ όμως, γιατί και εγώ είμαι.
1: Το Μιχαλές.
2: Είναι επιλογή του καθενός τι θα βάλει.
3: Και εγώ πάντως υπήρξα σαν το Σπύρο, μια χαρά περήφανος ένιωθα.
1: Εντάξει, ας μην λέμε όμως, πάμε λίγο γενικά στο, τι ήθελα να πω, ας πούμε διαφορά ύψους σε celebrity φάση ήταν η Σύση με τον Θοδωρή. Το λέω τώρα γιατί δεν έχουν κάνει άνθρωποι.
2: Σωστό.
1: Μετά δηλαδή, οι οικογένειες δεν έχουν προχωρήσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
2: ναι,
1: μπορώ να το πω, τουλάχιστον δημόσια.
0: Ήταν πιο ψηλή η Σύση.
1: Ναι, πολύ. Ναι, ναι. Αρκετά.
2: Αυτό με το τακούνι νομίζω.
1: Και νομίζω ο Θοδωρής καθόταν λίγο πιο πίσω. Δεν το λέω για κακό. Ναι, ναι, ναι. Για να κλέψει λίγο τις φωτογραφίες.
2: Ναι, ναι. Η μάνα μου στις φωτογραφίες του γάμου της είναι ξυπόλυτη κακομήρα.
1: Έλα ρε.
2: Εγώ άλλος δεν τράβαγε.
0: Είναι πιο ψηλή από τον μπαμπά σου.
2: Είναι οριακά στο ίδιο ύψος. Τώρα επειδή αυτός είναι λεπτός και άλλη μου φούσκωσε, φαίνεται αυτός πιο ψηλός. Αλλά στις φωτογραφίες του γάμου είναι ξυπόλυτη μάνα μου. Ρε, ο πατέρας μου είναι αυτό το σκαρί των βλάχων της οικογένειας που έχω κι εγώ. Αδύνατη πεθαίνουμε, ρε παιδί μου. Δεν πάνε να χτυπιέσαι εκεί. Δεν λέω ότι είναι.
1: Ξέρω, μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι, μπορεί οι εξετάσεις και αυτά και τέτοια να μην είναι σωστά όλα γενικά, αλλά σαν σώμα έτσι είμαστε.
1: Ντόρα Μπακογιάννη επίσης πολύ ψηλή.
0: Είναι ψηλή. Αλλά είναι και
1: πολύ ψηλή.
2: Είναι το στυλ build up. Δεν είναι παραπάνω ή λιγότερα κιλά. Είναι έντονο σώμα, δηλαδή.
1: Νταρντάνα.
2: Αυτό το λέμε build up στα ξένα.
1: Βέβαια και ο άντρα τη είναι ψηλό.
2: Πολύ, βέβαια. Είναι αντιστοίχου ύψου.
0: Δεν είχα καταλάβει, δεν είχα καθόλου ύψου γιατί τώρα ο Μπακογιάννης του
1: φοράει συνέχεια φλατ.
2: Ναι, τι
3: είναι ψηλή, ρε.
1: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί θέλουμε διαφορές ύψους που έχετε βιώσει ή που βιώνετε. Λοιπόν, κάνω την παύση, πάρτε κινητά στα χέρια, γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel.
2: Τώρα είναι η εποχή, αγαπημένη, χρυσές που εποχές. Θέλετε να βγείτε να τα κάνετε αυτά, να περάσετε υπέροχα.
1: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Χάρη, αν υπάρχει ακόμη. Σε κάθε περίπτωση ανακαλύπτω τον αρμονικό συνδυασμό.
2: Τι έμαθες?
1: Γιατί και τώρα που έμαθα ξέρω. Τέλος πάντων, ανακαλύψτε τον αρμονικό συνδυασμό μινιμαλιστικού σχεδιασμού και εκπληκτικής θέας στη θάλασσα, στα ευρύχωρα δωμάτια του του Mangata Seaside Hotel. Θέλω να το πω και σωστά, παιδιά, για να μας το λέει.
2: Ναι, πρώτη
1: να
2: ανέβει.
1: Δεσμευμένοι στη βιωσιμότητα, έχουν εφαρμόσει πρακτικές που λέτε στο Mangata Seaside Hotel, οικολογική συνείδησης για να δημιουργήσουν μια συνειδητή εμπειρία. Εξερευνήστε τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων, προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις, για μια πραγματικά αξέχαστη διαμονή. Στο Mangata Seaside Hotel προσφέρουν δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Άρα, στέλνε για Mangata Seaside Hotel τη λέξη Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104 και 6.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έλα, καλώς το
1: κάτω. Καλά είμαστε εσείς.
2: Μπράβο σας.
4: Σκατά είμαστε, πώς να είμαστε, σκατά είμαστε.
1: Αμαύρε Δημήτρη, πες μια μέρα, είναι μια τέλεια μέρα.
2: Όταν τέλεια, μια τέλεια μέρα θα το πούμε.
4: Μουρή, εγώ δεν έχω τέτοια μύτου και δεν θα έρθω και θα σε φυτέψω.
3: Αχ. Και πάρει σακί.
4: Δεν καταλαβαίνω εγώ τέτοια να πηγαίνετε να πούμε στη Ζήνα Κουτσελίνη και στον κουτσουλό. Στον κουτσουλό να με.
3: Στον κουτσουλό.
4: Α,
3: του το βγάζει.
4: Κοίτα να δει τα γλώσσα να ανθάνουσα. Έλα,
0: κοίτα, πήγαινα μία κουσουλό. Πήγαινα.
2: Για καταγγελία.
0: Ναι, πιστεύω θα περνούσα ωραία γενικά.
4: Τι να καταγγείλει στον κουτσουλό. Έχει πολύ ωραίε γυναίκε στο πάνελ.
0: Δεν είναι εναλλασσόμενο το πάνελ.
4: Ναι, εναλλασσόμενο. Φέρνει πολύ ωραίε γυναίκε.
3: Μάλλον είναι κριτήριο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δικηγόρος.
0: Καλά, δεν τις κλείνει ο παρουσιαστής τις συνεργάτιδες. Αλλά
3: αφού είναι όλοι φίλοι του.
0: Η αλήθεια είναι, σε εκπομπές, ας πούμε, όταν δουλεύουμε και πάμε κατευθείαν στον καιρό, άμα μας πούνε κλείστε έναν γιατρό, ας πούμε, και έχουμε τρεις επιλογές μπροστά μας, εξειδικευμένους που πρέπει πάντα, δεν θα κοιτάξει και λίγο τη μούρη.
3: Βέβαια, το πιο όμορφο θα πάρεις, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
0: Ή ας πούμε παλιότερα, που ήμουνα σε μια εκπομπή και διπλανή εκπομπή, όταν ήταν εκπομπή που ασχολούταν πολύ με επικαιρότητα και όταν θέλανε να βγάλουν κάποιον, επειδή δεν ξέραμε ο περιπτεράς, ο κύριος Πασάς, πώς είναι, πώς μοιάζει αυτά τέτοια, ρωτούσε η έρχη συντάκτρια. Έχει δόντια.
3: Ναι, αυτή είναι πολύ παλιά.
4: Εγώ πάντως ο γαστρεντερολόγος μου, αν θέλετε σωστή.
0: Έχει δόντια.
4: Πολύ γάτος και πολύ όμορφος. Αλλά πολύ γάτος, ρε παιδί μου. Πόσο σημαντικό είναι να είναι καλός ο γιατρός και να έχει και την αυτοπεποίθηση του καλού γιατρού. Γιατί εσύ πηγαίνεις εκεί πέρα, συγγνώμη Όλγα τώρα, ξεβράγοντας τα μπέλια. Δηλαδή τώρα δεν ξέρεις και περιμένεις. Δεν θες κάποιον να σε ρωτάει και από πάνω τι να είναι, αυτό, να είναι αυτό ή να αποκλείσουμε το, να αποκλείσουμε το άλλο.
0: Όχι, αυτό να το κάνει μόνος του από μέσα του και εμένα να μου πει.
4: Αυτό ήταν. Σταράτος, 1, 2, 3. Τελεία. Δεν έχει, αυτό ήταν εκείνο, αυτό είναι τάλο, αυτό δεν είναι τίποτα, είναι εκείνο και μπαπ. Και ωραίος άντρας. Πολύ. Έλα.
0: Πώς τον είπες,
3: σωστά κάνει. Καλά κάνει και το λέει, φίλε, να το κόψουν αυτό οι γιατροί, να πούμε. Να κλαίνε πάνω από το πτώμα.
4: Ξέρεις τι, όταν είναι επίσης. Όταν είσαι και η δουλειά μας, έτσι που είσαι αναγνωρίσιμος, είναι λίγο πιο επιφυλακτική.
3: Τι
4: νομίζω.
3: Σε μένα εννοεί.
4: Για να μην πέσεις, για να πιάσουν και το ενδεχόμενο το τάδε, να μην τους πεις ότι δεν ήταν καλή.
3: Ξέρεις τι έχει πει γιατρός. Και καλά, επειδή μου πασάς και μαστίος. Γιατί εγώ τραβάω αυτό το μανίκι. Τι κάνεις, κάνει τις εξετάσεις. Μου λέει εντάξει, μπορεί να έχουμε λίγο καρκίνο. Αλλά το καλό λέει, χαλάρωσε.
0: Τι ωραία. Σας πω και ένα ανέκδοτο, κύριε γιατρέ μου.
3: Ναι, και ξέρεις, είσαι έτσι γυμνός κάτω στο κρεβάτι, περιμένω.
0: Αχ, ένα γυμνησιακός πρέπει να σου να.
3: Θέλει ο άλλος να σου πει την ατάκα του.
4: Έλα, Όλγα μου, πάμε και θα.
0: Πάμε και μας φούντωσε ο Τέντι.
4: Και θα βρω το. Ο Τέντι. Και θα βρω εγώ τον γιατρό να σου το πω. Τον θυμάμαι δηλαδή, αλλά επειδή θέλω να σιγουρευτώ για το μικρό του.
0: Δεν μα στείλει αλλού.
4: Όχι.
3: Και στον πατέρα του.
4: Έλα.
3: Έχω γίνει αυτά σε ένα ελληνικό.
4: Καλά, δεν θα βρείτε ραντεβού άμα θέλετε να κάνετε γαστροκολονοσκόπηση σε αυτόν μετά από 2 μήνες.
0: Όμως, ρε παιδί μου.
1: Περιζήτητος ο γιατρός.
0: Περιζήτητος. Άμα σε έχει εξετάσει τι ουτοτρόπος.
3: Μετά προβλήματα είναι επικό.
0: Τι να του πεις μετά, να πιούμε ένα ποτό.
4: Βασίλη! Έλα, λοιπόν, κλείσε το Βασίλη. Δεν το περίμενα από ένα κολόπεδο.
3: Μα έχει δει τα εσωτερικά σου κι εσύ.
2: Κάνετε το μυστήριο.
4: Λοιπόν.
1: Σήμερα. Τι.
4: Έχω και την άλλη εδώ πέρα.
2: Να πιούμε ένα κολοποτό.
4: Λοιπόν, κλείσε και την Κατερίνα. Λοιπόν, έλατε.
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
12: All day.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
4: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Αυτό είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Δεν θα πας πουθενά. Θα γυρίσεις μια νύχτα σε μένα. Δεν ξέρω αν γυρίζετε ένα πρωινό σε εμάς εδώ, αλλά εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και 19 χρόνια. Το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στη συγκεκριμένη έκδοση με τον Βασίλη Βλάχο, τον Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπουκά.
1: Το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Έχουν απλώσει εδώ, κάνει τσιμπούση οι παιδιά του. Έφερα εγώ τα σάντουιτ. Έχει φέρει και η Κατερίνα τώρα εδώ πέρα βερίκοκα.
2: Ο Ιάσονα μα τα έφερε.
0: Αλλιώ τσόλι.
3: Έρχονται οι εργαζόμενοι να πούμε εδώ και μα λεπτομέρειε.
2: Είναι δικά του βερίκοκα. Πάρα πολύ νόστιμα καλοκαιρινά και μυρωδάτα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Τι δικά του δηλαδή. Καλλιεργεί ο τσόλι βερίκοκα.
2: Είναι δικά μα. Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν ρώτησα κι εγώ.
0: Μα λυπούνται που θα μείνουμε άνεργοι και μα φέρουν φαγητό.
1: Ναι.
2: Μάπε κι εσεί, άμα θέλετε να στείλετε τίποτα.
0: Ναι. Αποθηκεύστε εσεί τώρα σαν καμίλε για να έχετε για το χειμώνα.
1: Περίμενε. Σε έχω. Το επόμενο αν θα ξεκινήσει ω εξή. Πεινασμένο Μάπε Σόου. Ναι. 104,6.
0: Πεινάλε του Μάπε Σόου.
1: Στείλτε τι προσφορέ σα.
3: Να πούμε όμω κάτι εδώ, παιδιά. Μην στέλνετε γενικά φαγητό. Να στέλνετε ξηρά τροφή. Δηλαδή σβάν, κονσέρβε.
0: Μπράβο, Θανάση.
3: Πράγματα που μένουν. Ντολμάδα και εγώ κάνει φτωχό.
2: Κάμια σαρδέλα.
1: Ναι. Και αν θέλετε. Σε περίπτωση, γιατί ξέρω ότι μα ακούτε διάφορε κοινωνικέ τάξει. Αν θέλετε να μα στείλετε λίγο μπρικ, λίγο χαβιαράκι. Όπως τα ξέρετε, σε παγωθήκη γύρω-γύρω, ναι, και μπράβο, στο ειδικό μέσα το kit για να μην γίνει.
0: Όπως τα ξέρετε.
3: Μην μου στέλνει ψωμί, στείλε μου αλεύρι.
0: Λοιπόν, Μάπε, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε.
1: Ή εκείνα τα ωραία τα ψωμάκια τα έτοιμα, ρε παιδί μου, που είναι σαν κρακεράκια.
3: Δεν πούνε γρήγορα, Βασίλη μου, αυτά θα τα φάσει μια-δυο μέρες.
0: Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή, γιατί χάνετε λεφτά αλλιώς. Ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να μεταλλαχθεί η επιχείρηση και να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και τότε θα είναι κάτι καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να την προστατεύετε. Γι' αυτό είναι εδώ η Vodafone με το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, μάλιστα, ανά πάσα στιγμή, γιατί κάθε πρόβλημα μπορεί να είναι διαφορετικό, κάθε ιός. Κακόβουλο λογισμικό ή hackers. Μπορεί να αντιμετωπίσετε hackers. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online μέσα από το Vodafone.gr / business ή οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone.
1: Βεβαίως, καλημέρα στους Μάπες να πούμε στο 698-104-104-6. Προσπαθώ να κάνω μια διαχείριση εδώ, γιατί έχετε πάθει και ζημά. Θέλετε και πόρτε σούγκα φέρε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τα δικά μας θέματα εδώ που συζητάμε. Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν είσαι.
2: Προσπαθούσαμε.
1: Γιατί έχω και εγώ λίγο κολλήσει εδώ.
2: Ναι. Μιλούσαμε για σχέσεις με διαφορά ύψους, είτε ψηλότερος ο άντρας είτε η γυναίκα. Έχουμε τον πρόδρομο και λέγεται διαφορά ύψους, δεν θα πω πολλά. Σύζυγος κοντής, καλημέρα.
0: Α, ο σύζυγος κοντής.
2: Στέλνει καιρό.
0: Ο στέλνει καιρό, γιατί κοντή.
1: Πόσο κοντή είναι η κοντή, ρε πρόδρομο.
2: Ναι, ας μας πει.
0: Κοιτάξτε όμως τώρα πόσο αδικία είναι αυτό. Αφού λέμε για την πατριαρχία, να πούμε και την αντίθετη κατάσταση.
2: Ναι.
0: Η κοντή γυναίκα έχει καλό όνομα, ειδικά στα ερωτικά.
2: Και ο κοντός άντρας έχει.
0: Όχι, ο κοντός άντρας έχει το όνομα του κομπλεξικού.
3: Ναι, αλλά λέμε ο κοντός.
0: Το οποίο βγαίνει και στα ερωτικά.
3: Ναι, αλλά
1: τα σεξουαλικά πάνε τα παιδιά.
0: Παιδιά, μιλάτε τώρα γιατί.
3: Όχι, ο κοντός λένε είναι πιστόλι.
0: Όχι, αυτή η φράση.
3: Είναι πιστόλι, λένε.
0: Ναι, αυτή τη φράση ότι ο κοντός και το αυτό του και ο ψηλός και το αυτό του το έχουν βγάλει κοντί. Είναι ξεκάθαρο ότι το έχουν βγάλει κοντί.
2: Αντίστοιχα, οι κοντές μπορεί να έχουν βγάλει τα δικά του. Το ότι παίρνουν σε.
0: Όμω άντρες τα λένε, δεν τα λένε κοντές.
1: Υπήρχαν χρόνια παλιότερα από τις δικές μας εποχές που υπήρχε, ρε παιδί μου, δεν ήταν και το καλύτερο, ξέρεις, υψηλή γυναίκα. Μάλλον τη θέλανε και λίγο πιο κοντή από τον άντρα. Δεν ξέρω πώς ήταν η φάση. Αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα. Πω από 2 μέτρα σαν μοντέλο είναι αυτά. Δεν εντυπωσιαζόταν με το ύψος της γυναίκας.
2: Ο πρόδρομος λέει 1,58 είναι κοντή και 1,73 ο ίδιος.
0: Ο πρόδρομος.
1: Πρόδρομέ μου και η κοντή σύζυγος κοντού είναι.
2: Κακά τα ψέματα.
3: Μέτριος να πούμε.
2: Είναι το 1,73 μέτριος.
3: Μέτριο.
0: Μεσογειακός.
2: Ξέρω είναι εγώ. Μεσογειακό.
3: Στο μέσο είναι μωρέ, το 1,70 εκεί.
0: Εγώ είμαι 1,83, άρα δεν είναι κοντό.
2: Η αλήθεια είναι ότι
1: όχι,
2: το μέσο.
1: Όχι, εσύ τη γενιά. Όχι, τη γενιά σου.
2: Εσύ είσαι ψηλό.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το μέσο είναι εκεί γύρω στο 1,75 με 1,80 max, εγώ θα έβαζα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η αλήθεια.
0: Μαξ. Λοιπόν, 698-104-104-6. Και πριν πάμε στην Εβάνα Ζουμπούρογλου για την Gossip Lifestyle ενότητά μα, θα σα ξαναδώσω Diamond. Θέλετε για το, για σιγουριά. Γιατί
1: φέρε να το δέσουμε.
0: Πρέπει να έχετε την πόρτα την καλή. Την πόρτα του πρωτοπόρου, την πόρτα του leader, του ηγέτη στο συγκεκριμένο industry, στη συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου. 5 καταστήματα λοιπόν Diamond Doors σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Μπορείτε να πάτε να σας εξηγήσουν, να σας δείξουν, να καταλάβετε ότι το γουστάρουν, το κατέχουν και νοιάζονται. το αντικείμενο. Πόρτα λοιπόν για την αποθήκη. Πόρτα για το σπίτι, πόρτα για το παιδί, για το καινούργιο, το φοιτητικό το σπίτι εννοώ. Για το εξοχικό, για το πατρικό, για την ανακαίνιση. Μία φορά τη βάζεις και ξενιάζεις. Γι' αυτό πρέπει να την πάρεις από τους καλούς. Diamond Doors, τι λοιπόν θες να την πάρεις από εμάς. Μέσω Diamond εννοώ. Πόρτα διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος. Βγάζει παιδιά πύρο και από το. Και στο.
1: Μη.
0: Λοιπόν, 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλείδια. Στείλτε τη λέξη δώσε μου πόρτα Ούγκα στο 69, και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6.
1: Ο φίλος ο Μανώλης εδώ, παιδιά, λέει το δικό του το παράπονο. Πρέπει να με δείτε μάπε σε αναμνηστική φωτογραφία με την κόρη μου και τις συναθλήτριές της από την ομάδα βόλεϊ. Φαίνομαι σαν άμυρος φροντιστής της ομάδας.
0: Και εσύ γιατί πηγαίνεις και βγάζεις φωτογραφία με την κόρη σου και τις συναθλητρίες?
1: Άμα κάνουν κάποια νίκη, ας πούμε.
0: Τα θέλει και αυτού ο κόλος, αυτό λέω.
1: Τι να κάνει, να ψηλώσει ο μπαμπάς για να φάει να ξαναβγει φωτό.
2: Η Σοφία μας λέει καλημέρα, λατρείες.
1: Αυτές, συγγνώμη, αυτές τεντώνονται. Πηδάνε, πλώνει το ύψος.
0: Άσε μας, Βασίλη, η νέα γενιά είναι πιο ψηλή. Όσο μεγαλώνει, όσο δεν περνούν τα χρόνια, ζαρώνεις.
1: Δεν το πιστεύετε ότι το σώμα προσαρμόζεται στους κορυφαίους αθλητές, ας πούμε, ο μπασκετμπολίστας βοηθάει το άθλημά του?
3: Όχι, παιδιά, είναι οι συνήθειες. Δηλαδή, αλλάζει το DNA.
1: Αυτό,
3: δηλαδή, η τροφή, η γυμναστική. Σκέψω ότι η δικιά μας η γενιά, τώρα εγώ και ο Ουγγαρός, δεν λέω για σένα, εγώ και ο Ουγγαρός δεν το είχαμε στο σχολείο να πάμε να γυμναστούμε. Τώρα τα παιδιά από πρώτη μέρα σου πάνε όλα γυμναστήριο. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν καπνίζουν.
1: Αυτό αλλάζει πολύ.
3: Δηλαδή, που λένε, τι λες, δεν καπνίζουν, είναι με έναν ατμιστή. Εντάξει, okay, είναι με έναν ατμιστή, αλλά τουλάχιστον. Δεν κάνουν τσιγάρα νικοτίνης όπως οι καλά.
0: Και το χαρτί, να καίγεται το χαρτί.
3: Από το χαρτί. Επίσης.
2: Κάνουν τα άλλα, τα μυστήρια
3: όμως. Ναι, αλλά έχουν βάλει στο mindset του, ρε παιδί μου, ότι είναι ωραίο να είσαι γυμνασμένος.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Και ματσαλάτε, πίνα μπάτε.
0: Ηρέμησε, ματσαλάτε, πίνα μπάτε. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν,
0: πάμε στην Ευάνα. Πάμε στην Ευάνα. Δεν έχουμε Ευάνα. Έχει κολλήσει η Ευάνα. Ωραία.
1: Ωραία. Να πούμε καλημέρα εδώ στην.
0: Μερικά τμήματα του MyRadio έχουν γίνει ήδη ενημερωτικά.
1: Ναι. Το ξεκινήσαμε από το τηλέφωνο.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα εδώ στη φίλη. Έχω χάσει το όνομά τη που στέλνει τα φιλιά τη στο Θανάση που τον είδε χθες και λέει πόσο ωραίο είναι από κοντά. Και που
0: ο Θανάσης.
1: Αμέ.
0: Είναι ντούβλι.
2: Μη ζηλεύει.
0: Όχι, ήθελα να κάνω αυτό το σκιτσάκι με τον Μίστερ Μπούτκι γι' αυτό.
1: Και μα ευχαριστεί για την ωραία ευκαιρία που τη δώσαμε χθες να γίνει και εκείνη η εθελόντρια. Που πήγε στην.
0: Βέβαια.
1: Εκεί συνάντησε τον Θανάση Πασά.
0: Είδες ότι δεν ήταν τίποτα. Πώς ήταν χθες, Αθανάση, ωραία?
3: Μια χαρά ήταν, πολύ ωραία ήταν.
2: Ωραία.
3: Και παιδιά, είναι και εύκολες διαδικασίες αυτές τώρα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, νιώθεις πραγματικά ότι προσφέρεις. Βέβαια, εγώ θα πω την αλήθεια, δεν έδωσα.
0: Αλλά τα λες έτσι.
3: Όχι,
2: μας είπες χθες ότι έχεις το στίγμα.
0: Α, και εγώ έχω δώσει.
3: Για το στίγμα, για το αίμα. Ναι. Για το σάλιο, έχω μπει στις λίστες. Τότε okay. Σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα που ήμουν, είχα δώσει κανονικά.
0: Και εμείς που κάναμε το ραδιομαραθώνιο για την Ελπίδα.
3: Είχαμε δώσει.
1: Εννοείται, βέβαια. Η φίλη Σοφία εδώ, καλημέρα, λατρείες. Τι υπέροχο θέμα ημέρας. Στα 25 μου θυμάμαι, είχα σχέση με ένα παλικάρι 1,94. 1,50 εγώ. Στην παρέα μας, ο πιο κοντός τότε ήταν 1,78. Με φώναζαν κομμωδίνο.
2: Μισό λεπτό να διαβάσω και το μήνυμα του Γιάννη.
0: Γιατί σηκώνεις το χέρι?
2: Για να δώσω μισό λεπτό. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας, Γιάννης.
1: Είμαστε κάθε χρόνο καλεσμένοι σε αυτό. Είναι σταθερός ο φίλος.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 8. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές, Τρίτη 16 Ιουνίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αρχικά ο καιρός αναμένεται αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών.
3: Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι.
4: Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
5: Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.
1: Τον Πάνος Κατσαρίδης και μάλιστα από ό,τι γράφεται και ακούγεται είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Γιατί ενδεχομένως να μην περίμενε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω ότι την άμεσα σχολή η οποία επέστρεψε.
2: Δεν το περιμένει, γιατί εκείνος απέρριψε πρόταση για να είναι εκεί αφενός. Αφετέρου είναι και ο πιο οικονομικός.
1: Είχε απορρίψει την πρόταση του Open πέρσι και του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
2: Ναι, και σου λέει τώρα.
3: Γιατί σε μια εκπομπή που βγαίνει ο παρουσιαστής προχθές και λέει τι καλά πάμε, τον τρώνε τον άνθρωπο. Ναι. Και δεν συνεχίζουν αφού καλά τα πάνε.
1: Στο πλαίσιο της μείωσης του μπάτζετ πάντοτε συζητιούνται αυτά και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Έτσι.
2: Άρα η Φωτεινή θα είναι.
1: Η Φωτεινή Πετρογιάννη δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Μπορεί και να είναι όμως, εκκρεμεί το ραντεβού της. Να σας πω ότι εχθές η Τίνα Μεσαροπούλου στο Happy Day, η οποία επέστρεψε κιόλας και να πούμε και από εδώ καλή επιστροφή, καλή επάνωδο, είπε ότι η Δέσποινα Καμπούρη, ναι, μεν είπε στις κάμερες ότι εγώ αποφάσισα να φύγω και ενημέρωσε το κανάλι ότι θα αποχωρήσω στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο είπε ότι και το κανάλι, ότι μάλλον ήξερε θα της πει το κανάλι και κατά κάποιον τρόπο το πρόλαβε, γιατί και το κανάλι την αποδέσμευσε από τη δική του μεριά.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ήταν μια καλή χρονιά, ούτε η Δέσποινα βοήθησε το πρωινό, ούτε την εικόνα της. Δηλαδή ήταν κακό και για την ίδια και για την εκπομπή η παρουσία της. Δεν πήγε καλά αυτό. Η χημεία, τα χνότα τους, ρε παιδί μου, δεν τέριαξαν.
4: Θα πάει στη Σύση.
2: Στη Σύση.
4: Ρωτάω.
2: Όχι στη Σύση.
3: Τόσο
1: σκόρπι. Όχι, αυτό που είχε συζητηθεί ήταν μήπως συμπαρουσιάσει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Που και αυτό τώρα το ενδεχόμενο δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Η Δέσποινα πρέπει λίγο να φτιάξει τώρα το προφίλ της μετά από. Δηλαδή έχει πληγεί φέτος. Με διάφορα, ακόμη και το γεγονός ότι την είδαμε να φωνάζει και να στραβώνει, ήταν κάτι τελείως. Μας ξένησε σε σχέση με την τηλεοπτική της εικόνα, όχι πως δεν φωνάζει. Όλοι μας φωνάζουν.
1: Ωστόσο, μπορεί να θέλει να αφιερώσει όλο της τον χρόνο και την ενέργεια στο νέο της δημιούργημα, γιατί έχει φτιάξει ένα site, κάνουν κάποια podcast, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί της σε αυτό το project.
2: Την Ελένη Λουλαράκη, πολύ δυνατό. Με δυνατή μεταγραφή.
1: Και την Νικολέτα Ράλη και τη Φωτεινή Πετρογιάννη.
2: Ωραία, ωραία.
3: Ναι, εντάξει.
1: Έχει φτιάξει ένα team, οπότε μπορεί να θέλει να δώσει όλη την ενέργεια. Πάντως ο Πάνος
3: δεν το γνώριζα αυτό που λες για το team και τα βίντεο, αλλά μας έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι της τηλεόρασης να καταφεύγουν σε αυτά όταν δεν έχουν κάτι άλλο και μόλις το άλλο βρεθεί, ούτε και τα ξέρουμε τα βίντεο και τα YouTube που κάναμε.
2: Ισχύει.
1: Κοίταξε Βασίλη, ξεχνάμε. Είναι μια νέα εποχή τώρα. Μια νέα κατάσταση αυτή που συμβαίνει στην τηλεόραση. Οπότε οι περισσότεροι στρέφονται στο διαδίκτυο γιατί όπως όλα δείχνουν, εκεί πάει ο δρόμος, εκεί μας οδηγεί που λέμε.
2: Μπορεί όμως να στρέφεσαι, μπορεί και να αναγκαστικά να στρέφεσαι. Δηλαδή μπορεί να στρέφεσαι έχοντας επιλογή στην τηλεόραση ή να στρέφεσαι επειδή σε έδιωξε η τηλεόραση.
3: Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους να κινούνται με βάση τη δεύτερη περίπτωση που είπε ο Δημήτρης και γι' αυτό όταν τους δοθεί μετά μια τηλεοπτική ευκαιρία τα παρατάνε και επιστρέφουν σε αυτό που
2: και
3: ξέρουν.
2: Και η Παπίλα δηλαδή μας έλεγε ότι, όταν, ότι το Vidcast έγινε επειδή το ήθελε και ότι αυτό ήθελε να κάνει και δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση, αλλά μόλις έσκασε η πρώτη πρόταση που δεν ήταν και δεν την φώναξαν και στο CNN. Έτσι, για να κάνει το real view με τα αποτελέσματα που είδαμε, αμέσως την πετάξει τη σκούφια της.
3: Έτσι συμβαίνει συνήθως. Άσε που δεν είναι
1: ναι,
3: και.
1: Μα αν πας, συγγνώμη, ναι, ναι. Αν πας στο διαδίκτυο, δεν πάει να πει ότι επαρνεί σε μια για πάντα την τηλεόραση.
2: Άλλο λέμε, βέβαια. Συντονίσου, είπε, συντονίσου λίγο. Λέμε ότι όσοι
1: νομίζω
2: στην τηλεόραση συνήθως είναι επειδή τους κλωτσάει η τηλεόραση. Όχι επειδή έχουν επιλογές στην τηλεόραση και πηγαίνουν και κοιτάζουν και τι ψάρια πιάνουν στο
3: για ίντερνετ. Για τη νέα εποχή, ας πούμε, ναι. Για άλλο κοινό.
2: Επειδή θα είναι μπροστά που λες και ότι ναι. Είναι επιλογή τους. Δεν είναι επιλογή τους, είναι επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν.
1: Κατάλαβα.
2: Και απόδειξη αυτού είναι ότι 9 στις 10 φορές όταν τους ζητάει πίσω η τηλεόραση, τα παρατάνε τα βίντεο και πάνε στην τηλεόραση.
1: Mm. Που ναι, δεν είναι... το παράτησε η Έλληνα Παπίλα, αυτό θέλω να πω.
3: Που δεν είναι πια και πολύ φιλικό το περιβάλλον, εγώ νομίζω, για όλους. Δηλαδή, άνθρωποι τώρα. Που τους έχει ταυτίσει το κοινό με την τηλεόραση, με την τηλεόραση που δεν χωνεύει το διαδίκτυο, με την τηλεόραση που ταχώνει στους YouTubers. Δεν θα πάνε ξαφνικά να ανοίξουν ένα κανάλι και θα σταθούμε όλοι με το στόμα ανοιχτό να δούμε.
2: Έσον. Για ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να σας ολοκληρώσω για το πρωινό. Η Σάσα Σταμάτη φαίνεται πως θα βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα την επόμενη σεζόν, μια και δεν βρέθηκε και αυτή. Αλλά
3: και θα είναι, Βάνα μου, φαντάζομαι, συγκεκριμένα στο πλευρό-πλευρό. Πρώτη θέση δίπλα στον παρουσιαστή.
1: Γιατί είναι. Θα είναι πως ναι, ναι, ποια θα είναι.
2: Θα είναι σε όλον τον πλευρό, στο πλευρό του.
3: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Το
3: ναι, ναι.
5: Καλό, καλό.
2: Παιδιά, θέλετε λίγο να πάτε έξω με τα κινητά που κάθεστε εδώ πέρα τόση ώρα και έχετε αράξει.
3: Πάτε να βρείτε τρούφες.
2: Επειδή σας έχω και μπροστά στα μάτια μου.
4: Είναι ωραία εδώ, έχει ερκοντήσιο.
2: Δεν είναι ότι κρύβεστε κιόλας.
5: Και να μην μάθω ποιος άλλος θα είναι στο πλευρό του Λιάγκα. Δεν παίζει.
1: Να σας πω ότι ο Γιώργος Σκορομπόλας στο ρεπορτάζ του γράφει και το ενδεχόμενο να είναι η Μέρη Αργυριάδου αντί τη Σάσα Σταμάτη.
3: Κατάλαβες τώρα τι θα γίνει. Μέρη Αργυριάδου προφανώς επειδή έκανε το μπαζ και με το τζαστ και γενικά ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο Σταρ, τώρα που θα μείνει ελεύθερη θα την ακούσουμε για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Κάπου θα πάει από αυτά που θα ακούσουμε και κάπου αλλού που δεν
2: είναι
3: θα ακούσουμε.
2: Είναι η καραβάτου του καλοκαιριού.
3: Ναι.
4: Η Μέρη Αργυριάδου, ποια είναι.
2: Θανάση, γκούγκλαρε βρέστη και έλα να συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί.
1: Εγώ πήγα λοιπόν να απαντήσω όμως.
2: Άκου να δεις. Η Αργυριάδου, άντως επειδή το έπεσε Αργυριάδου, χτες πάλι κάποιος μου στείλε. Κάνανε, πάλι λέγανε γιατί αναρωτιόντουσαν όλοι τι είναι ο Ουγγαρέζος που είπε ότι υπάρχουν στιγμές που κάνουν σκληρό γκόσυπ. Είχανε τον Γιώργο Κρικοριάν και ο τίτλος από κάτω ήταν γιατί δεν ήταν καλεσμένος στο γάμο της Δανάης Μπάρκα.
3: Κάτι που ξέρουμε, ξέρουν και αυτοί γιατί δεν ήταν. Δεν αναρωτήθηκε κανείς, αλλά πάμε να στήσουμε θέμα με τον Πιασάρικο τον τίτλο και να το λύσουμε μόνοι μας.
2: Επειδή λοιπόν πρέπει να σας πάρω το χεράκι και να σας δείξω μερικά πράγματα, γιατί αναρωτιέστε τι εννοούσε ο Ουγγαρέζος σκληρό γκόσυπ. Να, ορίστε τι εννοούσε ο Ουγγαρέζος.
3: Ναι. Πάμε. Γιατί ρε παιδί μου, έγινε
4: μια ευχάριστη ψυχαγωγική εικόνα.
3: Έγινε αυτή η κουβέντα και λες, παιδί μου, σκληρό γκόσυπ είναι για παράδειγμα να αποκαλύψει μια πιστία σε μια σχέση ή μια εγκυμοσύνη. Αυτά είναι μηνύσιμα, δεν είναι σκληρό γκόσυπ.
2: Είχαν μείνει άφωνοι στη σύσημα. Ναι. Τι εννοεί ο Ουγγαρέζος και δεν το πιστεύω αυτό και δεν είναι δυνατόν. Αυτοί νομίζουν όντως ότι τα μηνύσιμα είναι το σκληρό
3: γκόσυπ. Ένας τίτλος αρκεί. Ένας τίτλος.
2: Ελ.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω.
4: Άλλο σκληρό γκόσυπ είναι.
1: Λοιπόν, να σας πω κιόλας ότι, μιας και λέμε για τον Γιώργο Λιάγκα, ότι εχθές απάντησε και στον Γρηγόρη Αρναούτο μία μέρα μετά, με αφορμή τέλος πάντων, ήταν στα ενημερωτικά θέματα και αναφερόντουσαν σε αυτό το τραγικό συμβάν στη Δράμα, τραγική γυναικοκτονία στη Δράμα, και έκανε μία σύντομη έτσι παύση ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί ήθελε να απαντήσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και να πει ότι ορίστε με λίγα λόγια πώς γίνεται να γίνονται όλα αυτά και εμείς να μην μιλάμε και να κάνουμε τρεις λαλών ψυχαγωγία. Και επειδή λέει το έχω αποθυμένο από εχθές, το έχω αποθυμένο μέσα μου, γιατί όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο οφείλεις να είσαι ευγενικός, και χθες λέει φιλοξενήσαμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι, αλλά αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει και αυτήν τη τηλεόραση κάνει, ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό κάνει. Το έχει κρατήσει από την προηγούμενη μέρα. Καταλάβατε τώρα τι έγινε.
3: Είναι αυτό που τσακωνόμαστε στο δεύτερο διάλειμμα και έρχεται να μας απαντήσει ο άλλος στα σχολάσματα. Ναι.
2: Αλλά για ποιο λόγο συνέβη αυτό τώρα, για να πούμε την αλήθεια.
4: Αρκετά.
2: Το τζιγκλίσανε πολύ. Δηλαδή, όλη την ημέρα και το πρωί στη Τζιμ Τσιλή, πολύ σκόπιμα άρχισαν να λένε ό,τι σούπε.
3: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις. Έγινε αυτό. Και έτσι, επειδή τα βλέπει, λέει πως δεν τα βλέπει, όλα τα βλέπει. Ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να τσιμπήσει.
3: Να ρωτήσω. Μια τανιά να ρωτήσω.
2: Δηλαδή, λέγανε όλοι ότι τον έβαλε στη θέση του και ότι βγήκε στον ίδιο του τον αέρα και τον ξεφτύλισε.
3: Μάλιστα.
2: Και το λέγανε και το γράφανε.
3: Πέρα από αυτό που ήθελε να απαντήσει, μήπως τη μέρα που βγήκε ο Αρναούτογλου κανένα τέταρτο, του έκανε νουμεράκια και σου λέει κάτσε να του την πω και σήμερα, μήπως ξαναβγεί και σήμερα.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό. Αλήθεια δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, να βγει back to back τώρα εντάξει. Λίγο υπερβολή, δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
4: Καλά και
3: κάτσε μη βγει σήμερα τον ευρύσεις.
4: Το Αρναούτογλου που βγήκε λάθος για μένα ήταν.
2: Συμφωνώ.
4: Τέλος πάντων, μεταξύ τους τσακώνονται, μεταξύ τους τα βρίσκουν.
2: Πραγματικά.
1: Καλέ,
4: μεταξύ τους θα μοιράζονται έτσι... καλά επίσης.
1: Υπάρχει ένας εκνευρισμός γενικότερα. Και στον Αντένα αλλά και γενικά. Και ο Πέτρος Κουσουλός την Παρασκευή... Στον αέρα της εκπομπής πέτυχε κάτι πιχτές.
2: Πριν από αυτό, να σου πω για τον Γρηγόρη, ότι και ο Γρηγόρης τώρα τελευταία βγαίνει συνέχεια οργισμένος. Οπότε έχει δίκιο ο Θανάσης, δεν του κάνει καλό και στην εικόνα του. Κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει ένας τσαντισμένος Αρναούτογλου με τον Λιανό, με τον Ουγγαρέζο, με τον Λιάγκα. και να ταχώνει, ενώ πρεσβεύει ότι έχει πεθυμίσει να χαμογελάσει το, να γελάσει το χιλάκι του και να κάνει ψυχαγωγία.
1: Ναι, δεν του ταιριάζει αλήθεια.
2: Και δεν,
1: είναι αυτό
2: και
1: το
2: δεν συνάδει με αυτό που μας λέει. Άλλα μας λέει, άλλα κάνει. Ένας τσαντισμένος Αρναούτογλου, μία για τη Νέα Δημοκρατία, μία για, για κάτι που του είπε ένας συνεργάτης του και μία για την τηλεόραση που δεν πάει στον δρόμο που έπρεπε να πάει. Δεν είναι ένας Αρναούτογλου που θες να τον δεις και να γελάσεις.
3: Δεν είναι ευχαριστός. Από την άλλη, ο κύριος Κουσουλός που μας πάει τώρα η Ιβάνα, ενώ έχει αυτή την εκπομπή, ρε παιδί μου, με τα πολύ δυσάρεστα θέματα και τον τρόπο που τα σχολιάζουν και τα προσεγγίζουν, κάθε φορά που δίνει δηλώσεις, επειδή ο άνθρωπος έχει πετύχει και τη σεζόν του φέτος σε επίπεδο τηλεθέασης, είναι πολύ ψυχαγωγικός, πολύ χαρούμενος, πολύ ευδιάθετος. Έτσι. Και δεν, ας πούμε, δεν μαλώνει δηλαδή ότι ήρθατε να με ρωτήσετε εμένα, να μου συζητήσετε που είμαι ερωτικός και άλλη ψυχαγωγική.
2: Παιδιά μου,
3: πολύ cool.
4: Επίσης, να θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια που την κρατάω πολύ καιρό μέσα μου.
3: Όχι, διώρα!
4: Ναι, και στον Γρηγόρη και σε όλους τους ανθρώπους που λένε ότι τους λείπει ψυχαγωγία. Ο κόσμος, όταν έβλεπε τηλεόραση και γέλαγε.
2: Έχουν πέσει κουσουλό, βέβαια. Τώρα να πέσει.
4: Αλλά όχι, όχι. Ναι. Που λέγανε ότι γελάγανε παλιά με τηλεόραση. Γελάγανε με τιτράς τηλεόραση. Γελάμε με την κατάντια. Πάντα με αυτό γελάγαμε.
1: Δεν γελούσαμε πάντα.
4: Κάτσε να δεν γελάγαμε με τα ψυχαγωγικά προγράμματα της τηλεόρασης, ούτε με τις εξυπνάδες που πιστεύαμε ότι λέγαμε όλοι. Γελάγαμε αν κάποιος πάθαινε κάτι, τρώγε μια τούμπα, αν έβγαινε κανένα παρατράγουδο.
5: Με
4: την candid camera γελάγαμε. Ναι, γελάγαμε να ξεφτυλίσει. Ναι,
2: δεν είπε ο Γρηγόρης, δεν είπε όμως, για να το πούμε και του τραβού το δίκιο τώρα, δεν είπε ότι να φέρουμε την παλιά τηλεόραση. Είπε να βρούμε νέους τρόπους να γελάμε στην τηλεόραση. Που πράγματι θέλει περισσότερη δουλειά πια. Γιατί δεν μπορεί να γελάς με το ότι έπεσε κάποιο ή έκλασε ένα άλλο.
3: Ναι. Ναι,
2: αλλά
3: ναι.
2: Αυτή, έχει δίκιο εδώ ο Θανάσης, ότι αυτή τη τηλεόραση όμως υπηρέτησε και ο Γρηγόρης.
3: Ναι,
2: πέταγε ψυγεία από τα παράθυρα και έχεζε η Κλάρα.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, τώρα όμως και αυτός ο ίδιος λέει ότι τώρα πρέπει να κάτσουμε να στύψουμε τα κεφάλια μας και να βρούμε άλλους τρόπους να γελάσουμε, αλλά να γελάσουμε.
4: Ναι. Πλέον πρέπει να αλλάξουν όλα τα πρόσωπα, να πούμε, του Γρηγόρη για να γελάσει ο κόσμος με την τηλεόραση. Μα... γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα τόσα χρόνια έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα στο
1: όμως. Υπάρχει ένα Your Face που κάνει 20-25% που αποδεικνύει ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να δει ψυχαγωγία και υπάρχουν ψυχαγωγικά προγράμματα. Μα, δηλαδή,
2: εδώ κάνουμε μια συζήτηση που είπαμε χθες ότι δεν αφορά κανέναν. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
4: Το βλέπουν επειδή γίνονται οι άνθρωποι και.
2: Έλα, Θανάση, είπαμε, πάμε παρακάτω. Έλα. Το βλέπουμε.
1: Πάντως για τον Μέτρο Κουσουλό σα έλεγα ότι.
2: Μην αμφισβητήσει τώρα την επιτυχία.

0: είδα στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πλατφόρμα, τη Μαριλού Κατσαφάδου που έκανε την Ιουλία Καραπατάκη και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ έλα, καλή.
1: Γενικά
0: πολύ
1: αυτή καλή. Η Κατσαφάδου οικογένεια, ναι, πατέρας ναι, ναι. και κόρη, είναι καταπληκτική.
0: Πολύ ταλαντούχα.
1: Και αυτή η Μαριλού Κατσαφάδου είναι πάρα πολύ καλή άτιμη.
0: Ναι, την έκανε την
2: Μαριλού Κατσαφάδου. Γίνεται ωραία δουλειά στο Ιωσέ.
3: Εβάνα, ένα μικρό να πεις τελευταίο γιατί μιλάμε τόση ώρα για το ίδιο θέμα. Πάμε.
2: Ωραία, δεν σας λέω τότε για τον Πέτρο Κουσουλό, γιατί ήθελα να σας πω απλά ότι εκνευρίστηκε την Παρασκευή και έλεγε ότι να, για αυτούς τους λόγους, επειδή βάζουν μπλερ στο. Δεν θα σας πω, αλλά θα σας πω. Βάζαν μπλερ σε πρόσωπα που δεν έπρεπε, που λόγω του νομικού τμήματος δεν έπρεπε να φαίνεται το πρόσωπο, τέλος πάντων, ναι. Και λέει, να λέει, εγώ λέει, γι' αυτό λέει η τηλεόραση πάει εκεί που πάει. Εγώ θα φύγω, λέει, μια μέρα και θα πάω να κάνω διαδικτυακή εκπομπή, να μπορώ να παίζω και τα πρόσωπα και να φαίνονται όλα και να λέω και ονόματα.
3: Ναι, στο καλό.
2: Ναι, θα πάω να κάνω διαδικτυακή εκπομπή και ο Αντένα να παίζει Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Μαλώνει στον αέρα συχνά και τα λέει αυτά, ας πούμε. Πάει να πει. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι ο άνθρωπος που έκανε αυτό το έγκλημα λέγεται Δημήτρης Ογκάρης. Γιατί να μην πω το όνομα? Γιατί? Γιατί να μην το πω και να γίνεται το show, ναι.
3: Κάνεις κετσάκια. Δεν είναι infotainment. Ούτε καν infotainment αυτό. Αυτό είναι dancing με την
1: ενημέρωση. Είναι show.
3: Dancing με την ενημέρωση.
1: Ναι, είναι show. Είναι show.
2: Και το τελευταίο μου θέμα. Είναι ότι ο Απόστολος Μαγκυριάδης σπάει το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ.
3: Έλα ρε. Είναι φίλος μας, να ξέρεις. Είναι και μάπας ο
2: Απόστολος Μαγκυριάδης. Και κατεβαίνει φάλιρο.
3: Και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, για τους μάπες που δεν ξέρουν, είναι ο λόγος που είχε έρθει ο Στέφανος Γκέιτια στο Μάπε Σόου. Βασιλική. Αυτός του είχε πει πήγαινε στο ΜΑΝΤ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Για πες. Ναι, ναι.
2: Κατεβαίνει λοιπόν στο φάλιρο. Επιστρέφει,
1: θα
2: πούμε.
1: Γιατί ήταν.
2: Α, μπράβο, γιατί ήταν στον Sky.
3: Κι άλλος ένας επέστρεψε που τον καλωσόρισε χθες η Λένα Φλιτζάνη που ήταν παλιά. Πώς τον λένε, και αυτός ακούγε μάπες. Τέλος πάντων, άρα υπήρχε μια βουρνιά που τον έφαγε. Που τον, άρα τελικά. Sorry, Θανάση, κράτα το γιατί τώρα βρήκα μεγάλο τέτοιο.
1: Ναι.
3: Βρήκα φλέβα. Άρα τελικά. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν με τον Παπαδρόσο και την Κοσιόνη κτλ.
1: Ναι.
3: Υπήρχαν άνθρωποι που έδιωξε. Η φουρνιά, άρα Παπαδρόσου και όλου το υπόλοιπο. Άρα τελικά κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Θέλω να πω ότι άρα ενδεχομένως να υπήρχαν οι κλίκες που ανάγκασαν και τον Αλαφούζο.
0: Και τώρα επιστρέφουν.
3: Ναι, και ναι. Για να επιστρέφουν σημαίνει ότι υπήρχαν κλίκες που τους διώξανε.
1: Πολύ πιθανό.
2: Ναι,
1: πολύ
2: να σου πιθανό, πω κάτι ναι. όμως εδώ, ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος ήταν 8 χρόνια στον Sky.
3: Ναι, και τους έφαγε. Και αυτούς που έφαγε και τους αφέρνουν. Αυτό σου λέω.
2: 4 χρόνια είναι που λείπει.
3: Μην βάζεις τώρα με χρόνια. Άνθρωποι που λείπανε, που άρα μάλλον στο τέλος για να φύγει
2: κάτι
3: κάποιος,
2: έγινε,
3: που είχε την σφραγίδα του διευθυντή ενημέρωσης. Είτε την ανοχή του, είτε την απόλυση, κατάλαβες.
4: Επίσης μην ξεχνάς ότι το Sky πληρώνει κανονικά.
1: Εγώ
2: ο Απόστολος Μαγκυριάδης ήταν επιλογή Ζούλα τότε.
4: Είναι εκτός πλατφών συμφωνίας που λέγαμε με τα μεγάλα κανάλια, το Sky και το Open.
3: Οπότε, γιατί οι άλλοι δεν πληρώνουν κανονικά.
0: Εννοείς με άλλα χρήματα, με άλλα ποσά.
4: Με τους παλιούς μισθούς, το Sky.
3: Α, ναι, ναι.
4: Στο Sky μπορεί να βρεις το παλιό σου μισθό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
2: Να σας πω ότι τότε ήταν επιλογή του Ζούλα ο Απόστολος Μαγκυριάδης που πήγε το 2022 στην ΕΡΤ για να παρουσιάσει κεντρικό δελτίο ειδήσεων Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και να έχει και πολιτική εκπομπή. Και τώρα λέει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ News. Και έχει και πολιτική εκπομπή το Press Talk και τώρα θα πάει στον Sky για το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων. Εκεί που ήταν δηλαδή η Λένα Φλιτζάνη.
3: Ναι, άρα επανα. Πώς λέγεται.
4: Θα φάει τη στιγμή.
3: Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αναδιάταξη.
3: Όχι.
0: Αναδιάρθρωση.
3: Όχι, κάτι σαν τον επαναπατρα. Όχι, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Σαν τον επαναπατρισμό.
0: Παλινόστηση,
3: ναι. Γίνεται παλινόστηση των επαγγελματιών.
2: Και θα πληρωθεί και η ρήτρα, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συμβόλαιο εν ενεργεία μέχρι και τον Αύγουστο του 2027.
4: Και να σου πω κάτι, άμα δεν τους βγει η Φλιτζάνη του χρόνου, βάζω να τον.
1: Θα τους βγει η Φλιτζάνη.
3: Ναι. Οι Φλιτζάνοι δεν έχουν επιλογή να μην τους βγει.
1: Ναι.
3: Η Φλιτζάνη είναι αποφασίζει αν θα τους βγει.
1: Ναι, φαίνεται ότι στο Sky γενικά. Έχουν μέσα στα χρόνια, τώρα Εβάνα μην μου πιάσει πώς ακριβώς, αλλά έχουν αναπτυχθεί αυτό που λέει ο Δημήτρης. Κάποια μικροπαρεάκια με αντίρροπες μεταξύ τους δυνάμεις και λες, τώρα είναι στα πάνω του Ουγγαρέζος. Ποιος κάνει το δελτίο, ο φίλος του Βλάχος. Τον φάγανε τώρα τον Ουγγαρέζο, φάγανε και τον Βλάχο μαζί. Ήρθε η Κατερίνα που είναι φίλος της ο Πασάς και. Βλέπεις δηλαδή ότι κάπως έτσι έχει κινηθεί η φάση μέσα στα χρόνια.
3: Μα και η μαγιά της Φλιτζάνη.
2: Αυτό συμβαίνει μόνο
3: ήταν.
2: Στον Sky.
3: Στο Sky, ναι.
1: Εγώ εκεί μπορώ, να το, εκεί μπορώ να το αντιληφθώ, μωρέ, επειδή είναι και έντονο το κομμάτι της ενημέρωσης που έχουν σαν εκπομπές και δελτία κλπ. Και δίνεις παραπάνω σημασία.
3: Εκεί, αν με ρωτάς, έγινε και η μαγιά για όσους ξέρουν. Εκεί έκανε τη μαγιά η Φλιτζάνη. Ήταν σε ένα παρεάκι, ήταν στο παρεάκι.

0: Βαρεάκι Μπούκα Πασά, και όταν κατάλαβε ότι αυτό το παρεάκι είναι σε δυσμένεια και βουλιάζει, πήδηξε τελευταία στιγμή στο παρεάκι Βλάχου Ουγγαρέζου και έφαγε τον Πασά και την Μπούκα που ήταν μέχρι πρώτηνος μαζί τους.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Αλλά άρα ήταν όλα θέμα timing. Δεν έκανε τίποτα κακό. Ήξερε πότε να την κάνει την προηγούμενη κατάσταση.
2: Για τη μεγάλη θέση πολλές φορές πρέπει να προδώσεις και φίλους σου. Τα έχουμε δει σε ταινίες εμείς αυτά.
1: Δεν τα έχουμε κάνει, μόνο τα έχουμε δει.
0: Έτσι. Λοιπόν,
2: τα έχουμε πάθει.
3: Δεν πρόλαβα να σας πω άλλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Και δεν είναι. Μα σου λέω σε προειδοποιώ τόση ώρα ότι μιλάς τόση ώρα για ένα θέμα και πάμε παρακάτω και εσύ θες να πεις το δικό σου.
3: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, δεν παλιώνουν αυτά. Είναι.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, ο Μητροπολίτης που λέγαμε προχθές, σε αργία ο Μητροπολίτης, λέει, Πτολεμαΐδας, Άνω Αιγύπτου. Τι Άνω Αιγύπτου, Παντελεήμων.
2: Αλεξανδρίας, μάλιστα.
0: Άνω Αιγύπτου, λέω, όχι. Αυτός είναι παλιωμερολογίτης, ρε. Δεν είναι Ορθόδοξος.
2: Ορθόδοξος,
0: όχι, παιδί μου, υπάρχει Άνω Αιγύπτος. Πού είναι στα Πετράλωνα,
2: η Άνω Αιγύπτου.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει Μητροπολίτης.
2: Αλεξανδρίας, ρε, από Αίγυπτο, ρε.
0: Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας. Άνω Αιγύπτου. Α, Παντελεήμων, μετά τη σύλληψη και επειδή. Παντελεήμων δηλαδή.
1: Πόπο.
0: Δεν είναι πια κατάλαβα.
2: Τον είδες που τον μοιάσανε.
0: Παντελεήταν.
1: Αχ, εγώ τι πάθαμε.
2: Μου βγάλεις ακουστικά πάνω.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τη Σάρα Γκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Άμι, Σέμπουρκ, Βούρλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
10: Η Στεφ με κάποιον που ήταν 1,75 και το οποίο του άρεσε να φοράει και ψηλά τα κούνια, δεν είχε θέμα. Ορίστε. Να τον περνάει δηλαδή.
11: Αναφοράει αυτός ή να φοράει αυτή.
10: Εκείνη αυτή. Να φοράει.
12: Πάντως εμένα ένας αυτό που πρέπει να ήταν.
13: Περιμένετε λίγο, παιδιά, γιατί εδώ κρύβεται τώρα ολόκληρη διαδικασία.
12: Για πες τη διαδικασία.
13: Να θέλει ο άντρας ή άλλη να φοράει τα κούνια. Να μας πει η Στεφ πού τα φόρουσε μόνο τα κούνια. Τη έλεγε φόρα τα τακούνια και περπάτα. Να σε βλέπω.
12: Τι, να κάθετε ξάπλα με τα τακούνια.
13: Ναι, όχι για να βγούμε για ποτό, ρε μπούκα και εσύ.
12: Εμένα πάντως με έχει στείλει άνθρωπος πίσω επειδή τον περνούσα με τακούνια.
13: Αυτή είναι η λογική.
12: Καλά, έκανε. Πήγε, βάλε κάτι άλλο.
13: Ελπίζω να γύρισες και να φύγες.
11: Κατάλαβες που σου λέω ότι κάνεις, ότι κινείσαι σε χώρους και σε γειτονιές και συναναστρέψε με ανθρώπους που δεν σου αξίζουν.
12: Ήμουνα πολύ μικρή ρε τότε.
11: Ναι, ναι, γιατί μετά που μεγάλωσα.
13: Και ξαναγύρισε πίσω μετά.
12: Ναι, ήμουν πολύ ερωτευμένη. Πήγα, άλλαξα παπούσκα και γύρισα πίσω.
13: Πω, να, αυτά,
12: ρε, ήμουνα 18 χρονών, 19, τι να κάνω.
11: Τέτοια ακούει να τάσε γιάμαλη και...
10: Περίμενε το. Εξαρτάται.
11: Και ντύνεται με τα ρόζ και τα κουφούσια. Γεια σου, Νατάσα. Καλημέρα, κορίτσι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες είχε ανεβάσει. Εμένα μου άρεσε. Σου στείλει.
12: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
11: Σα έστειλε. Το είδατε.
10: Το είδα.
11: Σα έστειλε. Χριστιανή Παναγία. Νομίζω ότι μου στείλει φωτογραφίες για μαλλί.
10: Και εγώ θα μπορούσα να στείλω πίσω κάποιον να αλλάξει.
12: Όχι όμως λόγω ύψους, για άλλους λόγους.
11: Συλληχιστήκαμε αν σας αρέσει ο τρόπος που ντυνόμαστε.
13: Εμένα άμα μου το λέγατε θα έλεγα εντάξει να μου. Και δεν θα ξέραμε να ποτέ.
10: Δεν είναι ωραίο να το λέμε. Δεν είναι ωραίο
11: να τι να το κάνουμε.
12: Εμένα θα
13: να το δείχνουμε με όλη μας τη συμπεριφορά.
11: Με τον Βασίλη που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του όσον αφορά τα ενδυματολογικά.
10: Τώρα. Καλά. Η φίλη Τζόρτζη εδώ είναι 1,50 με τα χέρια στην ανάταση όπως δηλώνει η ίδια. Ο σύζυγος είναι 1,75. Κάποια στιγμή λέει ο παιδοενδοκρινολόγος που πηγαίναμε το παιδί με κοίταξε και μου είπε: τον τύλιξες τον ψηλό. Ο σύζυγος πάντως μου λέει ότι δεν θα με ήθελε αν ήμουν πιο ψηλή. Ναι, αγάπη, Γεωργία από Πάτρα, γιατί και αυτός είναι 75 τώρα.
12: Ναι, δεν είναι και
13: πρώτο πόλι.
12: Η Κατερίνα μας λέει: εγώ ξέρω ότι ο ψηλός είναι υπηρέτης του κοντού. Όπως καταλάβατε, εγώ είμαι κοντή. Και όταν φωνάζω τον άντρα μου για να μου πιάσει κάτι, λέει: βάλε μια εφημερίδα να πατήσεις.
11: Ωραίο.
10: Η Ματούλα, ωστόσο, είναι.
11: Η Ζαμάνη.
10: Όχι καλέ. Ναι. Α, και η Ζαμάνη, περίπου εκεί είναι. 1,48 η Μάπισσα, 1,85 ο σύζυγος.
11: 40 εκατοστά.
12: Ναι, ναι. Μεγάλη διαφορά.
10: Τώρα έτσι όπως το πες.
11: Το είναι 40.
12: Ναι, είναι 40 εκατοστά.
11: Ο μεγάλος ο Χάρακας είχαμε που είχαμε σχολείο.
10: Πολύ
11: ο Σαραντάρης.
12: Η ναι. Λένα λέει καλημέρα.
10: Αυτός που έδειχνες Κατερίνα μου από γωνία σε γωνία.
12: Πραγματικά. Η Λένα μας λέει καλημέρα. Με ύψος 1,45 ήταν όλες μου οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ύψους. Και λοιπόν. Η Ξένια, εγώ με τον πρώην τον ακατανόμαστο, 1,92 εκείνος, 1,65 εγώ.
11: Τι διάολο, όλοι κοντοί είναι οι μάπες.
10: Τι γίνεται.
11: Κάνας φιλός υπάρχει εκεί έξω.
10: Οι μάπησες.
12: Οι μάπησες.
11: Εντάξει, εγώ εντάξει, δεν έχω φύλλα τώρα μάπες και μάπησες όλοι.
10: Ναι, μάπες και να σταματήσουν, να σταματήσουν ναι. Ανδρέα μου, τα κακοποιητικά μηνύματα του στυλ. 1,45 είναι ύψος γραφείου. Ελεϊνέ. Ελεϊνέ.
11: Είναι το γραφείο. Από τα IKEA το γραφείο Χίκες Κιούκιλου.
12: Τροπίσα.
11: Το Μίρκες Κιούκιλου.
10: Ναι, αλλά αυτά τα μικρά τα επιπλάκια, Δημήτρη μου.
11: Ναι, πολύ χρησιμά. Να σας θυμίσω ότι αυτό το επιπλάκι είναι που μας έχει σώσει όλους χωρίς να χωρίσει σπίτια σας. Που όταν είμαστε στον καναπέ, δεν φτάνουμε το τραπέζι που έχουμε βάλει μπροστά. Εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε θρανίο. Και έχουμε βάλει ένα τέτοιο τραπεζάκι για να κουμπάμε το ποτό μας, το καφέ μας και να βλέπουμε τηλεόραση.
10: Βεβαίως.
11: Και μάλιστα μανιτζέβελα που τα παίρνεις από εδώ, τα βάζεις εκεί.
10: Ναι. Τώρα εσείς αν έχετε τη σύζυγο ή το σύζυγο σε αντίστοιχο ύψος, βολευτείτε.
11: Λοιπόν, την Αμάντα δεν την έχουμε. Δεν πειράζει. Όταν. Αυτά.
14: Σας παίρνει να τα κάνετε τώρα στην ομάδα τη Φούντι. Όταν θα γίνει ενημερωτικός και θα πρέπει να βγάλετε, θα πρέπει να βγάλετε τον Παύλο το Μαρινάκι.
10: Έτσι.
14: Να δω αν θα πέφτουν οι γραμμές.
10: Έτσι,
14: δεν θα πέφτουν οι γραμμές, Ανάση.
12: Μπορούμε να συνεχίσουμε με τους μάπες που μας λένε για τις διαφορές ύψους.
14: Ναι.
12: Η Ελένη λέει: η μαμά μου ήταν πιο ψηλή από τον μπαμπά μου και πάντα εκείνος της έλεγε: φόρα τα κούνια να λένε κοίτα γυναικάρα που έχει ο κοντός. Mm. Αυτό είναι το attitude, παιδιά.
10: Go,
12: έτσι σας θέλω τους κοντούς. Να είστε κομπλεξάριστοι.
10: Κοίτα χαμόγελο,
12: ναι. Ναι, χαίρομαι εγώ με αυτά.
14: Ναι, κοντός να είναι δηλαδή, Κατερίνα, ε.
12: Ναι, είναι κοντός.
14: Μπάτσος να μην είναι.
12: Θέλω να είναι κυμπάρης κοντός, ρε παιδί μου. Να μην εγώ τους χαίρομαι, δηλαδή, ακόμη και να μην συσχετίζομαι μαζί τους. Όταν βλέπω ένα να του ρίχνω έτσι μισό κεφάλι, ένα κεφάλι και να έρχεται με τα μπούνια, λέω μπράβο.
14: Μπράβο, Βίδα μου.
12: Μπάτσο. Μπράβο, ρε παιδιά.
15: Αστυνομικός να είναι, στη δημοτική αστυνομία να μην δουλεύει.
12: Ναι,
10: έχει την κλίση ακόμα φρέσκια.
15: Και είναι πιο πολύ το κόμπλε.
10: Τι να κάνει αυτό, την έχει φρέσκια τώρα.
14: Δεν τον προλαβαίνω σήμερα.
10: Ναι, όχι, δεν.
14: Μην ξαναρθεί άϊπνο. Θα έρχομαι εγώ να σε βάζω για ύπνο. Θα σε σκεπάζω.
12: Έχουμε και φίλο μάπα που λέει: παιδιά, εγώ.
14: Έλα.
15: Φρικάρα
12: το κάνατε εικόνα.
14: Δεν
12: έπρεπε, μην το κάνετε ούτε εσεί. Όχι,
14: παιδιά, ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, τι τραβάμε. Βέβαια, ξέρει ότι έχει λάθο τώρα, γι' αυτό μα έχει έρθει πιο τέτοιο συγκαταβατικό. Έχει ξενυχθεί όλο το βράδυ για να δει την Αργεντινή.
10: Ναι, εμεί όλο. Τα του Μουντιάλ τα σπασμένα.
14: Αλλά επειδή το ξέρει τώρα, είναι συγκαταβατικό. Αλλιώς θα ήταν σαν χθες.
12: Πάντως, μιας και είπατε ότι θα κοιμηθείτε μαζί και θα τον σκεπάζεις,
14: ναι.
12: Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι οι συνάδελφοι που κοιμούνται παρεούλα,
14: ναι,
12: αποδίδουν καλύτερα μετά στη δουλειά.
14: Τι να το κάνεις, δεν υπάρχει δουλειά τώρα.
12: Καλά λες.
14: Να μας μείνει ο ύπνος.
12: Τσάπανε. Σαν τον Τζόι και τον Ρος.
14: Ακριβώς.
12: Ο Βασίλης μας λέει: παιδιά, εγώ 1,75. Αυτός 2,5.
15: Γιατί έθιξες ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παιδιά, να σπάσουμε ένα ταμπού. Είναι ωραίο να κοιμάσαι με ένα φίλο σου αγκαλιά. Το έχω πάθει.
12: Το έχω πάθει.
14: Γιατί όμως είχα χρησιμοποιήσει το ρήμα παθαίνω.
15: Το είχα πάθει, συγγνώμη λίγο. Είχαμε πει λίγο παραπάνω, αποκοιμηθήκαμε μαζί.
12: Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας.
15: Ήταν και λίγο πιο ψηλό γιατί έπαιζε και μπάσκετ ο φίλο μου. Χάθηκα στην αγκαλιά.
14: Αν είσαι γκέι, πες με γκέι, δεν πειράζει, δηλαδή είναι κακό.
15: Γιατί να σε γκέι, επειδή
14: κοιμάσαι με ένα φίλο σου. Γιατί κοιμάσαι με ένα φίλο σου, δεν καταλαβαίνω.
15: Γιατί κοιμηθήκαμε σε ένα παγκάκι μα δεν έξω, τι θε να κάνω.
12: Παρακαλώ, Βασίλη.
14: Να μιλήσει και ο Βασίλη. Να μα πει και ο Βασίλη τη γνώμη του. Παρακαλώ.
10: Ανυπομονώ. Υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα εκεί έξω, η οποία δεν είναι και των τελευταίων ετών ή δεκαετιών κλπ, που αφορά αυτές τις πλατωνικές σχέσεις μεταξύ straight ανδρών ή straight και gay ανδρών που δεν έχουν κανένα σεξουαλικό υπόβαθρο,
14: ναι.
10: Και είναι το να κοιμηθούμε ψηλό αγκαλίτσα, έτσι λίγο κάντλινγκ, το να σου κάνω ένα μασάζ έντονο, το να ξαπλώσω λίγο πάνω σου ενώ εσύ είσαι μπρούμητα, ας πούμε, να ενωθούν τα σώματα, έτσι, λίγο το βάρος.
14: Είσαι καθόλου καλά, εγώ.
10: Αλήθεια, δεν σου λέω ότι το. Αλήθεια παίζει αυτό. Πάρα
15: εγώ
10: πολύ.
15: Εγώ σημαίνει ότι στριμωχτήκαμε στο παγκάκι γιατί ήμασταν τύφλα, όχι ότι έλα να σου τρίψω την πατούσα, Γιώργο μου.
10: Υπάρχει αυτή η διάθεση, Γιώργο μου.
14: Κολοτούμπα, Γιώργο μου.
10: Ναι.
14: Ναι.
10: Υπάρχει όντως αυτή η διάθεση, η οποία.
14: Βασίλη, από ποιον υπάρχει αυτή η διάθεση? Υπάρχει περίπτωση να έρθω εγώ σε επαφή με άλλο σώμα και να μην

0: νύχτα.
1: Εγώ χωρίς να το παίζω, ξέρετε, 19 χρόνια την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι με κανένας να πούμε που το παίζω μήκος και πώς να το πω, ότι είμαι ερωτήλος και ότι μαμάω και όποιος με πλησιάσει θα το.
2: Ξέρουμε.
1: Θα ερωτοτροπήσω. Το αντίθετο, καληνυχτάκιας δηλώνω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ, να είμαι σε επαφή σωματική με έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε, και να μην.
0: Ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα ξεχνάς. Έλα να κοιμηθούμε μαζί και θα το φας. Και εσύ.
2: Καλά.
1: Και εσύ που ακούς.
2: Εγώ ποτέ να έρθω. Να μ' αγαπάς.
0: Ρε παιδί μου.
2: Συγγνώμη.
1: Να ακούσουμε το τραγούδι, παιδιά. Είναι ραδιόφωνο.
2: Θα ακούσουμε το
1: τραγούδι. Κάνουμε ακόμη μουσικό ραδιόφωνο.
2: Εγώ στη σειρά είμαι μετά την Μπούκα, να έρθω.
1: Έλα!
0: Κομματάρα!
1: Για λίγες τελευταίες παραστάσεις! Άντε να δούμε σε κανένα δύο μήνες να σας τα τραγουδάει αυτό ο Φουσκίδης!
0: Η Βούλγαρη!
1: Η Βούλγαρη, ναι!
0: Η Βούλγαρη!

Καλημέρα στον καλύτερο ορθοπαιδικό της Ελλάδας, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Μήνε! Δεν του αρέσει τώρα να τα λέω αυτά, αλλά αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα.

0: Haideți! Ουμανούλα μου, bye bye.
1: Αυτό είναι το Μάπε Σόου. Για λίγες παραστάσεις ακόμα.

0: στέλνει. Κουμπάρε, θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα.
1: Ναι!
2: Και με τον κουμπάρο μου έχω κοιμηθεί αγκαλιά.
0: Αλίμονο. Εκεί κοιμάσαι καμιά φορά αγκαλιά.
1: Όταν λείπει ο κουμπάρος.
2: Α,

0: Λοιπόν, κλείστε για να καταλάβετε τι περνάω. Έχουμε πει για το θέμα αυτό με τις χημικοκαλλιέργειες στα μέθανα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχω πει εγώ στο Θανάση, εγώ του το είπα του ανθρώπου, δεν μου το είπε αυτός, ότι να βγάλουμε έναν άνθρωπο που να γνωρίζει, να μας ενημερώσει για το πρόβλημα το συγκεκριμένο και να δώσουμε φωνή στο συγκεκριμένο θέμα για να ακουστεί.
1: Αγαθή η πρόθεση ακούγεται.
0: Δεύτερη μέρα ο Θανάσης είπε παραπέντε, αντεχτείς ήταν παρατέταρτο, να μου πει ότι το ξεχάσαμε.
2: Α, επειδή το,
0: και 53 είναι.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι. Να τον βγάλω. Αλλά τον άνθρωπο θέλεις να τον βγάλω τώρα. Εγώ γιατί δεν τον βγάζουμε αύριο να μιλήσει όσο θέλει. Τώρα θα μιλήσετε 3 λεπτά. Ό,τι πεις εσύ. Ορίστε να. Για να μου πει, δείτε μάπες τι τραβάμε εδώ.
1: Όχι, τώρα
3: μπορεί
1: μάπες...
3: αύριο άνθρωπος.
0: Αν μπορεί, ενδείκνυται. Γιατί, ναι, γιατί είναι και το κλίμα τέτοιο. Τώρα χοροπηδάμε να πούμε με τέτοια.
3: Είναι η μάπες εδώ ανάμεσα από την πανηγυρική.
0: Πες του, το εγγυώμαι εγώ, αφού σου είπα ότι θα γίνει. Να μας πει αυτός τι ώρα θέλει αύριο. Τι ώρα. Και θα βάλουμε ξυπνητήρι, Θανάση.
2: 8.30 ώρα περίπου.
0: 8.30 θα... Όχι περίπου. Βασιλική, σημείωση.
2: Μα και σήμερα το είχα σημειώσει.
1: Α!
0: Και τι. Έβαλες από πάνω. Έβαλες από πάνω την πορτοκαλάδα σου.
1: Ναι. Ο Φραπεδάκος έκατσε πάνω.
0: Το μουσκεψες.
2: Δεν φταίω εγώ τώρα.
3: Μας ακούει ο κύριος τώρα.
2: Μας ακούει τώρα.
0: Και με αυτό το λοφείο πάνω στο κεφάλι του. Δεν μπορώ να το δω σοβαρά από τον άνθρωπο αυτό.
1: Θανάση, το μουσκεψες γενικότερα. Σταμάτα τώρα.
0: Το μουσκεψες.
2: Ωραία, αντί εγώ φταίω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο κύριος μας ακούει τώρα, σας ζητάμε συγγνώμη.
0: Αύριο 8.30 ώρα θα είναι στον αέρα με δική μου ευθύνη. Ακόμη και αν κοιμάται ο Θανάση, γιατί μάλλον θα δει σήμερα πάλι.
2: Έστειλε και μήνυμα. Δημήτρη, άντε το χρόνο με εγώ.
0: Χίλια συγγνώμη. Όχι, εγώ. Λοιπόν, αύριο.
1: Εφόσον μας ακούτε και εσείς 8.30 ώρα πάρτε μόνο σας τηλέφωνο.
0: Να του μιλήσουμε, να το ρωτήσουμε, να μας πει. Να μην φανεί ότι θα βγει να πει ένα μανιφέστο και να τον κλείσουμε.
2: Δημήτρη, για να μην, τώρα μην κολλάει και
0: να μας εξηγήσει,
2: ρε παιδί. Στο κλίμα, ρε παιδί.
3: Ναι.
0: Και δεν κολλάει κιόλας τώρα γιατί χοροπηδάμε. Πάει και αυτό λοιπόν. Μα πες, θα σας χαιρετήσω αφού πατήσει η Βασιλική το κουμπί. Φυσικά με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Γιατί μην κοιτάς με αυτή την κατεβασιά.
3: Ποια κατεβασιά?
0: Τα γυαλιά.
3: Τι είναι, πώς να σε κοιτάξω? Δεν
0: ανέβαστα με γυαλιά σου πάνω.
3: Έτσι, δεν γίνεται να τα αναβάσω πιο πάνω. Καλά είναι εκεί.
0: Κοίτα τι τώρα.
1: Κάτι είναι τώρα.
0: Έχω δίκιο και με αυτήν. Μέσα σε 5 λεπτά. Εξήγησαν και οι δύο χωρίς να μιλήσω εγώ γιατί μου ζαλάν τον έρωτα.
3: Ναι, γιατί στο ζάλισα, μα μου λες να βάλω τα γυαλιά μου αλλού ενώ δεν με βολεύουν. Θέλω να δω πάρα πολύ ποιο είναι αυτό το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Κρέμα μου από τα χείλια σου.
2: Παρασύρθηκα με τη μουσική, ρε καμόντου, και ξέχασα. Ενώ έξω το θυμό μου είναι 8 και 4. Μετά έβαλε μουσική και ξεχάστηκε.
0: Να σου πω κάτι. Και να μην ήθελαν να μας κάνουν ενημερωτικούς, εγώ με αυτή την εκπομπή τη σημερινή θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Θα έλεγα μήπως να το κάνουμε ενημερωτικό.
3: Εδώ οι μάπες είναι μέσα στην απορία στο μεταξύ. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Αναρωτιούνται αν κάνουμε αντίστροφη ψυχολογία. Πώς κάνει
0: όχι.
3: Ο Θανάσης.
0: Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά. Τώρα με μία φράση θα σας πω: ξέρετε πολύ καλά ότι το Μάπε Show, επειδή εγώ το κάνω, δεν σας ενημερώνει ποτέ τι θα κάνουμε του χρόνου. Πάντα την τελευταία μέρα σας λέμε. Τώρα πραγματικά θα σας πούμε την τελευταία μέρα, γιατί την τελευταία μέρα θα ξέρουμε κιόλας. Εντάξει. Τις άλλες φορές ψιλοξέραμε και πάντα στον απολογισμό λέμε και τι θα κάνουμε. Τώρα όντως θα ξέρουμε και την τελευταία μέρα. Σίγουρα το ραδιόφωνο δεν συνεχίζει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γίνεται ενημερωτικός. Ενημερωθήκαμε με τηλεφωνήματα 30 δευτερολέπτων όλοι εχθές. Μάλλον επειδή πέρανε με κάρτα. Λοιπόν, πάτα το.

0: μεσάνυχτα ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θανάσης Πάσας.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάσου συνεχίζει να χορεύει.
1: Δημήτρη Σουκαρέζο.
0: Αν θέλετε να κοιμηθείτε αγκαλιά, κοιμηθείτε μέχρι αύριο το πρωί στις 6 ώρα που θα ξαναβγούμε στον αέρα κορδί. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα τη Βασιλική Παρδάνη. Στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία Μάπες μέχρι αύριο να χαμογελάτε και να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
1: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Πάμε θάλασσα.
13: Πάμε.
12: Πάμε μουσικές.
13: Πάμε.
12: Πάμε νόστος.
13: Πάμε. Και μένουμε.
14: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
12: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
15: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
16: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
17: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
15: Νόστος.
17: Νόστος.
15: Νόστος. Let's go for it.
18: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire.

0: Λουκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
1: All day.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός, διαφορετική φιλοσοφία, γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου? Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και
1: και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Today.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Manfield.
6: φίλτερ, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Πάμε θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
12: Today, μας. Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Today 104,5.

παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει. Και σας αρέσει. Today 104,5.

και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Let's go for it.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Η μουσική του σήμερα στον Today.
15: Στον Today.
14: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
10: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στη
1: στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
3: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
7: All day.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: 2 και μισή και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 7.

0: θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τι σε πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
13: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
1: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
14: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
13: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
14: Otto Sender Varelis.
13: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
14: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
13: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
14: Otto Sender Varelis.
13: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
14: Otto Sender Varelis.
13: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Day 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτι.

0: Ηλίου Σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Καραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: κέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο.
4: Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου.
3: Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: σακουλά μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που

0: αντέχεις τον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
1: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
1: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
1: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Δραστονίλιο, μονόλιθος, beach bar and restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα... πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας.

0: τριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
0: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
3: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
10: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
12: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
12: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Auto Center Varelis.
1: Auto Center Βαρέλης.
13: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
1: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
13: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Auto Center Βαρέλης.
1: Auto Center Βαρέλης.
13: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
1: Auto Center Βαρέλης.
13: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Auto Center Βαρέλης. Πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
14: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
15: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
14: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
15: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
14: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
16: Ντάλλας. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
14: Ντάλλας. Μιλάμε για ποιότητα.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Να το και τα καλοκαίρια που έφτασαν, κυρίες και κύριοι μου. Είμαστε, βέβαια, σε mood διακοπή. Είσαι εσύ.
1: Σε full. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Μόνο τις διακοπές σκέφτομαι. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτομαι μόνο τις διακοπές.
0: Τις διακοπές, αλλά μόνο σε γνώριμα μέρη.
1: Ναι, και
0: δηλαδή,
1: εγώ σε γνώριμα θα πάω.
0: Δεν θέλω γκρεμοτσακίδια.
1: Θα πάω σε γνώριμα, αλλά σκέφτομαι μόνο. Ναι, όντως θα πάω μόνο σε γνώριμα μέρη φέτος. Γιατί θα
0: καλέ.
1: Πάω στο Λεωνίδιο και μετά θα πάω στην Αστυπάλαια που είναι το νησί μου. Εννοώ το, στην καρδιά μου, το νησί μου. Αλλά σκέφτομαι μόνο τις διακοπές φέτος. Άλλες χρονιές δεν τις σκεφτόμουν τόσο.
0: Εγώ
1: φέτος
0: πρικό,
1: σκέφτομαι
0: μόνο διακοπές. Εγώ πρικό.
1: Ναι.
0: Έτοιμο, κουκλάκι πρικό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μου φύγε ο. Τάκουλες, ο πρικός μου για να το φτιάξω. Και εγώ μάλλον πρικό και σκηνούσα. Θα πάω στα μέρη.
1: Α, θα πας και μια σκηνούσα, μια χαρά.
0: Εντάξει, 7 χρόνια φαγούρα. Θέλω να πω ότι δεν είμαι στη φάση. Πάμε στην τάδε παραλία που πρέπει να περάσει 80 αγριογούρουνα και 4 γκρεμοτσακίδια. Να πάτε.
1: Αυτό, να πάτε εσείς και εμείς
0: θα. Πηγαίνετε εσείς, θα ράξουμε εμείς να πούμε τα σπιτσάκια.
1: Και εσύ καλέ, μπες σε μου διακοπών καλέ. Γιατί τι έχεις να κάνεις τώρα. Το θέατρο, εντάξει.
0: 30 Ιουλίου. 1η Αυγούστου κλείνει. Πρώτη είναι η τελευταία παράσταση 1η Αυγούστου.
1: Μια χαρά. Μετά έχεις 1,5 μήνα.
0: Και έχω τώρα και μια τη Δανία. Μια χαρά. Εντάξει.
1: Πότε πας Δανία?
0: 20. Τώρα. Με το που τελειώνει το μποντζόρνο.
1: Κάτσω εγώ εδώ, μην αγχώνεσαι. Δεν
0: όχι.
1: Έχει τέτοια. Έχω. Δεν θέλω να κουραστεί, θα κάτσω εγώ εδώ.
0: Κάνουμε σύνδεση όπως με την Eurovision. Τη...
1: Ναι, όχι, μην
0: είναι.
1: Πάρε τη βδομαδούλα σου, μετά θα πάω στο Λεωνίδιο, θα πάρω τρεις μερούλες. Θα παίρνουμε αδειούλες.
0: Τουλάχιστον αυτό είναι το ωραίο με το δίδυμο. Ότι ο ένας βάζει πλάτη στον άλλο.
1: Να σου πω, Δανία, θα πας σαν πέρυσι που έκανες κάτι Φόρμουλα 1. Το...
0: Όχι, όχι, είναι για δουλειά. Business and pleasure. Όχι, όχι, αθλητική.
1: Μόδα.
0: Ιατρική.
1: Α. Καλά, σκέφτηκα ότι πας να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: πώς πάει, ξέρω εγώ, λένε η Kim Kardashian σε άλλη χώρα και κάνει όλη
0: τη lifting. Και άλλη χώρα, καλέ, εδώ δεν μπορώ να πάω ούτε στην άλλη γειτονιά να κάνω το λικό lifting. Ξέρω, πάω σε άλλη χώρα. Όχι, πάω για μια ενημέρωση. Αλλά εντάξει, είναι Κοπενχάγη, είναι δηλαδή.
1: Κοπενχάγη θα πας.
0: Ναι.
1: Α, θα σου πω κι εγώ 2-3.
0: Θα μου πεις και τους βούρνους, καλέ.
1: Θα πας στο μπέργκερ το βενζινάδικο. Το γκαζολίν.
0: Γκαζολίν.
1: Γκαζολίν γκριλ. Δουλεύει και μια Ελληνίδα μέσα. Μας έδωσε στην
0: περιποίηση.
1: Μου έδωσε διπλή πατάτα.
0: Όπα!
1: Γιατί όταν
0: διπλή πατάτα.
1: Πολύ Έλληνα στην Κοπενχάγη, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραία πόλη. Θα πας και με καλό καιρό, θα το χαρίσει και πολύ από μένα. Που εγώ ήμασταν και μέσα στο μείον 5.
0: Είχε κρύο,
1: Πάρα πολύ. Παγωνιά, νερά, εκεί υγρασία. Αλλά. Μπέργκερ Καζολίν και 2-3 άλλα μπιστρουδάκια και ένα μπαρ που είναι από το 1900 και είναι ίδιο σαν τότε, με την τρύπια καρέκλα.
0: Πεθαίνω.
1: Με τη βρώμα στο τραπεζομάντιλο.
0: Πεθαίνω.
1: Των ναυτικών παλιό μπαρ εκεί.
0: Με τους θαμώνες λέει εκεί, καρακοκάλα, κοκαλιασμένους.
1: Κοκαλιασμένοι ήταν σίγουρα και νέοι και
0: νέοι γέροι και παλιοί θαμώνες από το 1900 εκεί, κοκαλιασμένοι.
1: Ωραία, ωραία, έχει 2-3 καλά. Α, θα σ' αρέσει πολύ, πολύ, πολύ.
0: Έχουμε και αυτό. Μην νομίζετε και εμείς είμαστε σε. Έχουμε και mood, ρε παιδάκι μου. Ναι, βασικά έχουμε mood φεβιού.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αλλά φεβιού έχουμε, γιατί δεν ήταν και λίγο παιδιά το φετινό. Φέτος άλλαξε πραγματικά.
1: Φεβιό, full.
0: Κατά το ρουν της ιστορίας άλλαξαν τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να σκέφτεστε ότι οι αλλαγές είναι κακό πράγμα. Να. Ας πούμε, η νέα διαφήμιση του WhatsApp, έτσι. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z. Πώς να τη λέω,
1: Gen Z.
0: Gen Z.
1: Gen Z. Gen Z.
0: Gen Z. Gen Z.
1: Gen Z, εγώ το λέω, βέβαια.
0: Gen Z.
1: Z.
0: Και εγώ έτσι το λέω.
1: ABC δεν λέγαμε Z.
0: Ναι.
1: Όταν τελείωνε το όταν τελείωνε η αλφαβήτα δεν λέγαμε Z. Δεν λέγαμε Z.
0: Ωραία, ναι, σωστό. Εντάξει,
1: Gen,
0: πούμε Gen Z, δεν ξέρω πώς τη λένε τα πιτσιρίκια.
1: Gen Z. Τα πιτσιρίκια ξέρουν τι είναι. Τώρα,
0: ναι, εσείς ξέρετε. Αλλά να πούμε ότι το σποτ αυτό φέρνει τις αγωνίες του WhatsApp στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, πάμε για κοινό.

0: προπόνηση. Πάω πολύ χαλαρός.
1: Αύγει.
0: Τώρα όμως που έφαγα μία ταλαιπωρία με την φίλη μου την Έλληνα την Πολυκάρπου που έπαθε κάτι τα μάξι της, σαν ακούει.
1: Αχ, της Πολυκάρπου,
0: πες μου τι έγινε. Και πηγαίναμε μπρος πίσω και βγήκαμε στο Μαρούσι και μπήκαμε μετά Αττική Οδό. Και τώρα είχε στο Κηφισό, γινόταν ένας χαμούλης. Με έβγαλε για να γλιτώσω κίνηση. Μπήκα από Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο.
1: Μπήκε εσωτερικά.
0: Από περισσό. Δεν είχα. Δεν είναι ωραίο όταν πας σε μια περιοχή και λες καλέ, εδώ είναι κάτι κοντά σε μένα που δεν ξέρω τι είναι.
1: Ωραίο που πας όμως πρώτες περιοχές για πρώτη φορά, γιατί και ο Δαλάη Λάμα σου λέει κάθε μήνα πρέπει να πηγαίνεις σε μια νέα περιοχή.
0: Ναι,
1: σε ένα νέο μέρος.
0: Ναι. Τελικά είδες. Ναι, ναι, πήγα κουτσούμπα. Τις περιοχές τις γνωρίζεις μόνο αν έχεις ένα φίλο κοντά ή ένα αγκομενικό.
1: Ναι.
0: Πάντα έτσι. Δηλαδή τα location είναι με τα.
1: Καλογρέζα, α πούμε. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Καλογρέζα.
0: Α, έχω πάει.
1: Έχω πάει. Γερεβάν.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση τώρα στην Αττική Οδό πηγαίνοντας προς τον Κηφισό, από τον Γέρακα δηλαδή μέχρι τον Κηφισό. Μια πυκνή ροή στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα είναι στην Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας στην Κηφισίας και κατεβαίνοντας και τη Μεσογείο. Έχει πολύ κινησούλα.
1: Ωραία, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, το ανακάλυψα εχθές. Έχει γίνει υπερβάιραλ και όπως ξέρετε. Παρότι τα ραδιόφωνα τα ξένα τα αγαπάμε και τα λοιπά, συνήθως τα πρώτα ξένα house που βγαίνουν τα ακούτε εδώ, στο Πανηγύρι.
0: Βεβαίως, έτοιμοι.
1: Δώσε.
2: Το τραγούδι του πυγμένου.
3: Καλή συνάκρη, μαντάμ, παλιά τραγούδι.

0: τραγουδίστρια των 80s, 90s φωνάρα.
1: Ναι, και ένα τραγούδι το Free, θυμάμαι, αυτό
0: ξέρω. Το Free και
1: δηλαδή.
0: Το It's Over Now, βέβαια. Μπράβο πάλι. Ωπα, δώσ' το ρε παιδί μου. Όπως είπα και στον Ουγγαρέζο, κάνει μια πρόβα μεταξύ ένα.
1: Μορλές. Ό,τι είναι, παιδιά.
0: Ό,τι γράψει, δώσε.
1: Ζαρίφιους, Χάρης Χρό, το Instagram μας, το

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και

0: εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Γανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: εδώ είμαστε στον 104,6 με ρέντιο. Εμείς μάλλον με τη συναχώρια μας πιάνει το κέφι, χάρη μου.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, είμαστε κι εμείς λίγο ανάποδοι. Είμαστε λίγο από εδώ.
0: Λίγο ανάποδοι είμαστε, ναι.
1: Όλα καλά, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Και φέτος πολλά μου έχουν έτσι στον περίγυρο συμβεί, όχι σε μένα, που λες ότι με υγείες, με ασχήμιες, με πράγματα που τώρα. Αυτά τώρα τα ξαναγελάμε.
0: Όχι, εδώ ήταν τη ηρεμία, δεν μπορώ να πω.
1: Τα μικροπροβλήματα είναι. Εντάξει,
0: πολλά και μικρά
1: σημαντικά
0: λέγανε.
1: Προβλήματα, βέβαια, δεν είναι μικρά προβλήματα. Αλλά τα σημαντικά προβλήματα είναι να.
0: Γιαγιάδες αυτό δεν λέγανε. Πολλά και μικρά. Πολλά
1: δεν ξέρω,
0: και μικρά. Πολλά και μικρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, επειδή ξέρω ότι με αυτό εδώ τον καιρό υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε. Γενικότερα είμαστε σε μια ενεργειακή κατάσταση, ο καθένας μας ράκος. Και τώρα που η μέρα αρχίζει και γεμίζει με δραστηριότητες, γιατί κλείσαν τα σχολεία, τρέχετε τα παιδιά, πάτε πέρα, δόθε κλπ. Όλο το παιχνίδι είναι η σωστή ενυδάτωση, να ξέρετε, γιατί είναι βασική ανάγκη. Τι μπορούμε να κάνουμε, να καταναλώνουμε πολλά υγρά, εννοείται, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light λοιπόν Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκύριο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλασφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη την ώρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, τρελό του Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέως.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού, παιδιά, και είναι Τετάρτη. Σήμερα το έχω γενικότερα ότι είναι Πέμπτη, ότι είναι Παρασκευή, σαν να έχει πάει λίγο αργά αυτή η εβδομάδα και με συννεφιά σήμερα. Λίγο, ναι,
1: διάβασες καθόλου καιρούς, γιατί τώρα έχω και τα άλση που κοιτάω.
2: Όχι, νομίζω ότι σήμερα ήταν έτσι αυτή η μικρή φάση.
1: Μουχλίλα.
2: Μουχλίλας. Αλλά ήταν μουχλίλα με 33 βαθμούς, παιδιά, το μεσημέρι.
1: Παιδιά, είχε νταλάκα σήμερα. Βέβαια, το καλό είναι ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είναι πιο δροσό, λέει.
2: Ένα τσίκ τώρα. Ένα τσίκ. 30, ναι. Ο ήλιος επιστρέφει από αύριο. Και από εδώ και πέρα βλέπω να έχουμε μόνο ήλιο.
1: Πάντως, ότι δείχνει. Τον Ιούνιο τον πάμε με 30-31. Καλά μας πάει.
2: Ναι, και διάβαζα σε έναν έτσι που μου πετάει σελίδες στο Facebook.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: δεν ξέρω,
1: ναι, αυτή
2: στο Facebook μου πετάει πολύ σελίδα καμένη.
1: Βέβαια.
2: Που δεν την ακολουθώ. Μου την πετάει τύπου ακολούθησε τη σελίδα αυτή και μου πετάει ένα post. Δεν ξέρω
1: έχει
2: να το κάνει
1: πολύ
2: σας.
1: Ωραία αλγόριθμο.
2: Και μου πετάει και πολύ σελίδα με προξενιό, ρε παιδιά. Με ελεύθερος. Λέει ελεύθεροι άντρες Αθήνα. Μου πετάει, ξέρω εγώ, κάτι. Αλλοδαπούς που είναι εργάτες χωρίς μπλούζα με μια μπύρα στο χέρι και λέει
1: ωραία,
2: θέλω με όμικρον κορίτσι, μένω πατήσι.
1: Με όμικρον κορίτσι.
2: Θέλω.
1: Α, το θέλω με όμικρον, λέω και εγώ.
2: Κορίτσι.
1: Ναι. Είμαι κοπέλα.
2: Πατήσι. Ναι, μετά μου βγάζει ελεύθερες γυναίκες, μου βγάζει μια κυρία, ξέρω εγώ. Αλήθεια σας λέω τώρα. Ελληνίδα, μένα τα ψήφια, ξέρω εγώ, παστίτσιο και λέει κάνω ωραίο παστίτσιο. Αν υπάρχει άντρας με 55 με 65,
1: ωραία.
2: Μένω ο Άγιο Ελευθέριο.
1: Συγγνώμη, και παστίτσιο, κυρία, πολύ δυνατή σας συμμετοχή.
2: Ναι, μου βγάζει μετεωρολόγους χομπίστες.
1: Τι, αυτό θέλω
2: Facebook,
1: ο μετεωρολόγος τι είπε, ότι θα έχουμε και Ιούλιο δροσερό.
2: Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο. Όχι, δεν είναι, έκανε μια διαπίστωση απλά. Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο που έχουμε Ιούνιο με αεράκι, που κάθεσε ωραία το βραδάκι.
1: Κάθεσε ωραία το βραδάκι. Πάντως αν έρχεται στο Άλσος και είστε, γιατί βλέπω ότι είμαστε τίγκα πάλι, μπουφανάκι.
2: Μπουφανάκι, ένα πουκαμισάκι, ξέρω εγώ από πάνω.
1: Μπουφανάκι, τόσο κανονίζει το τραπέζι να ξέρει το πίσω.
2: Γιατί... Ένα πουκαμισάκι τζιν, ξέρω εγώ.
1: Ένα τζιν πουκαμισάκι, ένα μπουφανάκι. Την προηγούμενη φορά είχαμε και τις βροχές, αλλά μείναν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ήταν σαν δροσιά.
2: Είναι και τα δέντρα, εκεί είναι σαν μια όαση.
1: Είναι όαση. Καλοκαιρινή όαση στο κέντρο τη Αθήνα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα το ξεκινήσουμε. Μετά σου έχω είδηση φωτιά, πραγματικά. Φωτιά στην κυριολεξία. Έχει να κάνει με κανάλι, με παρουσιαστές. Και συμβάνει.
2: Ωραία.
1: Όχι τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
2: Ωραία.
1: Ούτε το έχουμε αφήσει. Εμείς δεν κάνουμε στο ποτσόρνο.
2: Ναι, τι, ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, τι.
1: Είναι αφορά τηλεοπτικά πρόσωπα, αλλά το ρεπορτάζ θα το έλεγα εκρηκτικό αστυνομικό.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Ανυπομονώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να σας πω και να σας θυμίσω ότι υπάρχει και.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
13: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
14: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
15: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
16: Τέντες Παπαπάνος.
17: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
18: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
19: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
20: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
21: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
22: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
21: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
22: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
22: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
21: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
22: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
21: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
22: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
21: Τηλέφωνο 26410-91-760.
22: Κινητό 6945-3627-08.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
23: Ρεβόιτ Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
24: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.

0: Εδώ τα πράγματα έχουν αποκτήσει άλλη επικινδυνότητα. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε η είδηση από το Open το Beyond.
1: Ναι.
0: Ανατινάχθηκε κλιματιστικό στο Open. Τραυματίστηκε, λέει, μήνα η Καραμίτρου.
1: Να, τα κακά της ενημέρωσης βλέπετε εδώ στο My Radio.
0: Είναι μαχητική.
1: Που θέλετε να τα αλλάξετε.
0: Να, εδώ... τι ωραία τα τέτοια.
1: Τι ωραία τραγουδάκια. Σονολόπους κάνει τα κλιματιστικά και εδώ στάζανε. Δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Βέβαια, δεν τραυματίστηκε, λέει, η Μίνα Καραμίτρου από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Από το φόβο, από το μπαμ.
1: Από τι?
0: Από το μπαμ που έγινε, πετάχτηκε και γρατσουνίστηκε.
1: Α.
0: Δεν ήταν το ίδιο το κλιματιστικό που τραυμάτισε τη Μίνα Καραμίτρου.
1: Γρατσουνίστηκε σε άσχετο σκεύος, όχι στο κλιματιστικό.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν, το κλιματιστικό ήταν έξω.
1: Καλά, το κλιματιστικό.
0: Το κλιματιστικό, όχι, χάλια. Ήταν έξω, λέει η Μίνα Καραμίτρου. Τάιζε κάτι γατιά εκεί στο Open, έχει πολλά γατάκια.
1: Α.
0: Που τα τάιζε. Και η Μίνα Καραμίτρου, όπως ξέρω, είναι πολύ φιλόζωη.
1: Κάποιος πρέπει να το είχε ξαναπεί τώρα αυτό.
0: Ναι, ήρθε, λέει, το, πήγε το ΕΚΑΒ, πήγε η πυροσβεστική. Καλά είναι στην υγεία της η γυναίκα, βέβαια, γι' αυτό το και τα λέμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι η Μίνα Καραμίτρου, να έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Γιατί η Μίνα
1: μου
0: ήταν...
1: είναι συμπαθής, χωρίς δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν
0: και
1: την
0: πολύ
1: έχω
0: μαχητική.
1: Δει, δηλαδή, καν, μου κάνει τσαμπούκι, ωραίο.
0: Εγώ πεθαίνω που ο κύριος Στραβλιάκης φάζει τα τραγούδια τύπου Βιβάλτη και αυτά και λέει Καραμίτρου, για πάτα το και βάλτο και βάζει η Ιουλία Καλυμάνη. Τι λατρεύω. Τι λατρεύω. Γιατί όλοι ξέρω, εγώ λέει, σαν σήμερα ο Βάγκνερ έγραψε το τάδε. Και λέει η Μίνα Καραμίτρου, όχι. Βάλτε αυτό που έχω διαλέξει και είναι η Καλυμάνη από πίσω μακελιό.
1: Μου κάνει πολύ θεάρα. Δηλαδή μου κάνει ότι είναι τύπισσα.
0: Δυναμική.
1: Να πας και για καφέ και να πιώσεις.
0: Πολύ ωραία τύπισσα. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα να είσαι Μίνα Καραμίτρου, έχει κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει βρεθεί, σε αυτά, σε πέρασε, δόθεσε, καταδιώξει να σε φάει το κλιματιστικό φαλάγγι.
1: Καμιά φορά αυτοί οι παιδιά πάνε, εννοώ πάνε, γυναίκα για χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Από την μπουρδα.
0: Ναι,
1: που
0: αυτό.
1: Που λένε αυτό, έκανε, έχει ζήσει και τελικά μπουρδα. Έφαγε το ξύλο,
0: έφαγε,
1: το καλαμάκι.
0: Ή ξέρω εγώ να έφαγε ένα πικραμίγδαλο και τη ήρθε πέτακλα.
1: Άσε που έχω αγχωθεί τώρα με αυτό το λαγόψαρο, λαγοκέφαλο. Πώς το λένε.
0: Το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί
1: λοιπόν,
0: εμεί.
1: Και μη. Τέρα. Το... Τι ασχήμια είναι αυτή.
0: Είναι ασχήμια, είναι θηρευτή. Είναι όπω είναι, α πούμε, λίγο τα. Στην, πώς να το πω, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Είναι λίγο σαν πυράγκα γιατί αυτά γίνονται ομάδε και είναι κυνηγοί, θηρευτέ. Και αυτό έχει τη λογική που έχει και η Σμέρνα. Δηλαδή, ό,τι του γυαλίζει πάει να το δαγκώσει. Βέβαια.
1: Ποδαράκι, νυχάκι.
0: Εδώ τώρα, εμείς βγάλαμε μια κυρία που είναι υπεύθυνη στο Αιγαίο για τα νερά και όλα αυτά και λέει: παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι, σαν να σε τσιμπάει ένα ψαράκι.
1: Καλέ, αφού λέει σήμερα.
0: Βγαίνει η κυρία του Ερυθρού Σταυρού.
1: Α, λέει, σε εμάς ήταν αυτή του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μπράβο. Και λέει: άμα σας μαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Δεν
1: νερό,
0: πρέπει να βάζετε νερό, καθαρό
1: πάνω,
0: νερό, τίποτα,
1: ούτε
0: σαπούνι να φαίνεται το τραύμα κλπ. Και λέω τώρα, η αλήθεια που είναι. Δεν ξέρω αν είδες το βασικότερο.
1: Με το Ερυθρού Σταυρού εγώ θα πάω.
0: Ότι στο 40 βγήκε Καρχαρίας και παίζαμε παντού.
1: Όχι.
0: Α, δες το, στείλα το βίντεο.
1: Καρχαρίες, δηλαδή με το, με το τριγωνάκι.
0: Με το
1: να...
0: τριγωνάκι πανοράματος. Ξαφνικά ακούω χαμός, λέει, στην παραλία 40 Βιωτίας. Λέω, Παναγιά μου, το εξοχικό. Τώρα που πάω να βάλω τα αλουμίνια, λέω θα γίνει το κακό.
1: Παιδιά, κακό έχει γίνει. Βγει... Εδώ στον Κορινθιακό και στην Αθήνα, γύρω-γύρω στο Σαρονικό, έχουν έρθει όλα τα κακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κορινθιακός είχε πάντα καρχαριοειδή. Επειδή είναι βαθιά νερά και κρύα, είχε πάντα καρχαριοειδή. Δεν έχουμε λευκό καρχαρία, αλλά άμα τον δεις τώρα το καρχαριοειδέ στη θάλασσα, θα κάτσω εγώ να δω αν είναι λευκός ή κόκκινος. Ή θα περπατήσω το νερό.
1: Ή θα το κοιτάς τα μάτια που λέγαμε ψυχραιμία και θα είσαι.
0: Ναι, σιγά μην του μιλήσω κιόλας.
1: Σε μια γραμμή απέναντί του.
0: Ναι, για να κάνω τον καρκαριομάχο, να πάρω 3 Όσκαρ, ειδικά εφέ. Το ζήτημα σου λέει είναι ότι έχουν γεμίσει θάλασσες και αυτό είναι από την αλλαγή βέβαια την κλιματική. Τώρα και αυτά έχουν χάσει την μπάλα. Γιατί τις 5 φάλαινες τις είδες στη Λευκάδα.
1: Όχι, και αυτές έτσι ήταν.
0: Τη βγάλαμε μια κυρία σήμερα. Εμείς, ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα, έχουμε γίνει πάρα πολύ απέρα το γαλάζιο.
1: Πολύ ο Αρχτούρος της θάλασσας.
0: Βεβαίως, η κυρία Σεμίνα, η οποία όπως πήγαινε, λέει, και ήταν μέσα, είναι κρούσε ιστιοπλοϊκό τέλος πάντων. Και το κρούμ, ποιο είναι το κρούσα. Και ξαφνικά έχει σηκώσει ένα βίντεο στο TikTok. Παιδιά, 5 φάλαινες φυσιτήρες να πλατσουρίζουν στα νερά, αλλά. Σου λέει φάλαινα τι γλυκό και είναι της θάλασσας. Βρε άμα δω εγώ 5 φάλαινες δεν θα μείνω όπως είμαι εκεί παγωτό.
1: Παιδιά δεν ξέρω, εγώ δηλαδή τώρα το μπάνιο στην Αθήνα που μου λένε κάτι φίλοι μου, αχ πάμε στα λιμανάκια, πάμε στην Βάργισσα να βουτάμε τα βράχια που πέφτεις ήδη στα βαθιά δηλαδή.
0: Όχι.
1: Με το λαγοκέφαλο, εγώ θα πεθάρω τα βράχια. Δηλαδή άμα το δω θα πέσω στα βράχια.
0: Ας τα βράχια χάρη.
1: Και το, αυτό το λαγοκέφαλο πώς το λένε. Ενώ θεωρητικά είναι ένα μικρό ψαράκι. Μικρό δεν είναι δηλαδή να το δεις και στα ριχά, είναι ένα ψάρι έτσι.
0: Φτάνει μέχρι 8 κιλά.
1: Είναι και άσχημο. Είναι τρομακτικό.
0: Με το δόντι.
1: Και ούτε να το μαγειρέψετε, παιδιά, αυτό που λένε, που πηγαίνανε παλιά κάτι ψαράδες και λέγανε σιγά, μπορεί να το βράσουμε. Έχει, λέει, είναι τοξικό.
0: Έχει μία φούσκα στη μόνη χώρα που μαγειρεύεται. Δύο χώρες, ξέρω εγώ. Στην Ιαπωνία, που αυτό είναι σε πανάκριβα εστιατόρια, που και έχει ρίσκο, γιατί πρέπει να είναι ο σεφ πολύ ειδικός, να ξέρει να καθαρίσει τη φούσκα, να μην ανοίξει, γιατί έχει τοξίνη μέσα. Τόσα ψάρια έχει, θα φάω αυτό με τη φούσκα με το δηλητήριο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή να πάρω το ρίσκο να φάω αυτό το ψάρι που.
0: Να μου έρθει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντα το έλεγα στη θάλασσα, όλοι να μπαίνουμε, να κάνουμε, να πηγαίνουμε εκεί λίγο που φτάνει το κεφάλι μας, να βουτάτε, να κάνετε βουτιές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στην αλάκτη του, το κεράτου κάτω.
0: Πάνε αυτά, πάνε αυτά που γινόμασταν κουκίδα. Άστο να πάει τώρα.
1: Έρθει όλα παντού.
0: Έχουν Έλα. Έρθει τα πάντα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για θάλασσα, να πούμε ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, έχει εκτοήνη 2% νιασυναμίδη και βιταμίνη ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Έχει υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος,
1: και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ψάρι στο, στο πέλαγος.
0: Και τσατσιπιτή σίγουρα, φαγεσορογόνος, ε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Η Intermed λοιπόν ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Άρα τον Μπαγκαράγκα, γιατί και ο Τζόκοβιτς Βούλγαρος.
1: Α, Βούλγαρος είναι, ναι. Παιδιά, η Ντάρα. Φαντάζομαι και εσείς και εμείς το πρωί είχαμε την Ντάρα όλη σήμερα έτσι, συνέντευξη. Είπε ότι δύο μήνες τώρα, λέει, ένα μήνα που κέρδισε τη Eurovision, είναι στην Ελλάδα και μένει. Εδώ μένει η Ντάρα.
0: Μένει κάπου στο Λυκαβητό με το σύζυγο.
1: Έχει νοικιάσει σπίτι στο Λυκαβητό.
0: Είχε νοικιάσει ούτως ή άλλως, από ό,τι ξέρω και από πριν, δηλαδή η Ντάρα. Είχε σχέσεις με την Ελλάδα από πριν και κυρίως νομίζω πήγαινε και έκανε και live στη Θεσσαλονίκη και αυτά. Είναι πολύ πάνω στη βορρά, την ξέρανε καλύτερα.
1: Ήξερα, ξέρω δηλαδή ότι είχε ομάδα ελληνική για τα τραγούδια, για τις παραγωγές, για τις χορογραφίσεις.
0: Εξού και Κοκοτός και Κοντόπουλος.
1: Ναι, αλλά ότι μένει, δηλαδή ότι κέρδισε την Eurovision, πήγε λίγο Βουλγαρία, πήγαινε έρχεται και μένει κυρίως Ελλάδα με το σύζυγο. Ο σύζυγος δεν έχει το φαρμακείο, καλέ, που είναι φαρμακοποιός.
0: Φαρμακοποιός είναι γιατρός, καλέ. Κάτι τέλος πάντων.
1: Και γιατρός να είναι.
0: Ακόμα ναι. Χειρότερα, μα είναι γιατρός. Φαρμακοποιός αφήνεις και ένα στο πόδι. Ο γιατρός πώς να αφήσεις. Πάντως ήρθε πάλι, ρε παιδί μου. Είναι το τρομερά επικοινωνιακή. Εγώ είπα και το έκανα πρόβλεψη σήμερα ότι αν πάει πολύ καλά ρεπερτοριακά η Ντάρα πάει προς Ντουα Λίπα.
1: Ναι. Συμφωνείς? Εγώ συμφωνώ πολύ. Έχει και μια ωραία τρέλα, έχει και μια ωραία έτσι.
0: Έχει την
1: λόξα.
0: Και επίσης έχει και τη φωνή και αυτή την λίγο πιο βαριά και η Ντάρα που είναι πιο Ντουα Λίπα. Δεν είναι, ξέρεις, τα νιάου.
1: Και τα Βαλκάνια πάντα δεν είναι superstars. Εκεί η Αλβανία δηλαδή έχει δώσει πάρα πολλές superstars.
0: Βέβαια.
1: Αλβανία,
0: και απορρίτες ώρες.
1: Η Ρίτα Ώρα τώρα μπορεί να μην είναι σε εμάς Ντουα Λίπα, αλλά η Ρίτα Ώρα είναι superstar επίσης.
0: Μα και λιώ, παιδιά, έχει δώσει Ρίτα Ώρα. Χάσαμε την Ήρα Ιστρέφη. Τι έγινε.
1: Την Ήρα Ιστρέφη, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι.
0: Με τον Μπομπομ.
1: Η Ντάρα από κοντά είναι ωραία.
0: Πάρα.
1: Ναι.
0: Παραντάρα.
1: Κοντούλα.
0: Εν τω μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί όταν ήμουν στη Eurovision, ξέρεις, έρχονταν μέσα στο press room και αυτά. Πριν γίνει ο διαγωνισμός, δεν είχαν ακόμα αποκτήσει ο καθένας τους ένα star quality συγκεκριμένο, εκτός από την Delta Goodrem.
1: Εντάξει,
0: η
1: ναι,
0: οποία δεν πάτησε κιόλας στο media, στο press room, γιατί εντάξει τώρα, τι να έρθει να κάνει.
1: Σου λέει είμαι superstar τώρα.
0: Θα κάτσω εκεί με τα βλαμμένα που ήρθαν από την Ελλάδα με τα καρτελάκια.
1: Ναι.
0: Πάρα κόπουσα λόγω του.
1: Άρα η Ντάρα ήταν πιο απλή. Δεν ήταν και φαβορή επίση η Ντάρα, Δύο μέρες πριν έγινε φαβορή, μία. Δεν την είχαμε ότι είναι
0: την
1: φαβορή.
0: Πέμπτη, τον πρώτο πολύ ζεύγος.
1: Άρα την έβλεπες και λίγο ζεβάζει, μία από τις συμμετέχουσες.
0: Ναι. Έλεγα, εγώ από την πρώτη στιγμή που την είδα, είπα καλά.
2: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5. Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: το θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που

0: ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.
4: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι σήμερα. Δεν είδαμε κανέναν Άγιο σήμερα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να τους πιάνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, και να τους ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, ναι. Περιμένετε να σας πω. Αγίους. Ο Άγιος Ισμαήλ.
0: Να το Ισμαήλ Αμπδέλ Φατάχ.
1: Και ο Άγιος Φίλιξ.
0: Φίλιξ. Τι ωραίο, σαν ράπερ της εποχής δεν είναι ο Άγιος Φίλιξ.
1: Και το γυναικείο είναι Φίλιξα. Φίλιξα, ωραίο.
0: Τσαρίμα ακούγεται αυτό.
1: Φίλιξα.
0: Κάτι έκανε.
1: Σε φίλιξα.
0: Ναι, σε φίλιξα και έπεσα.
1: Η γιαγιά μου το έκανε αυτό. Έλεγε όλα τα ρήματα με κάπα και με ξύ. Του το άλλαζε.
0: Α,
1: δεν μου έρχεται τώρα. Έλεγε ζωγράφικες.
0: Α, έβαζε κάπα.
1: Έβαζε δικό της. Ξέρω εγώ. Έλεγε. Πλήρωκα. Το έλεγε πλήρωσα, ξέρω εγώ κανονικά. Με είχε ανέβει, έλεγε πλήρωκα τη γιαγιά την άλλη.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Πλήρωκα.
0: Την πλήρωκα.
1: Την μαγιά. Και να πω την Παγκόσμια ημέρα κατά τη ξηρασία.
0: Άντε, παιδιά, ναι, γενικότερα να μην υπάρχει. Όλο το καλοκαίρι, μια και είπαμε τώρα, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο. Τι βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσει το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τα λέμε tomorrow.
0: Υπεύθυνα.

0: επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
4: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
3: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
3: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
4: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
3: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331.
4: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
2: Δελιγιάννης Χολής. 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
1: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
1: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Τεκίλα. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
1: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
3: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
12: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
13: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.
14: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641-091-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
18: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
17: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
18: Otto Sender Varelis.
17: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
18: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
17: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
18: Otto Sender Varelis.
17: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
18: Otto Sender Varelis.
17: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
19: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση. έτσι, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα.

0: καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Βενιζέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: φίλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 039 483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.

0: πάλι, πάλι.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr. Today

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο

0: Αγρινιού. Αγρινιού Μεσολογίου, Αγρινιού.
1: Πλακάκια ήδη γίνεις, δεν λιγιάνεις χωρίς.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.

Today 104,5. Πάρε με από κάθε φορά. Πιο πολύ από κάθε. Από κάθε.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Today 104,5.

0: για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
1: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
3: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά...

breasts. With flowers.

girl.

0: επίσης τις μπαταρίες Free Max που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
1: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Today 104,5.